0: Ηλία.
1: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
2: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί...
3: Με πλάκωσες.
2: Ναι, γιατί... Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
3: Σε χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Απάντησα, αλλά πρόκειται μην την πατήσει.
1: Και βάλει και φωτογραφία.
3: Ποιοι ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου? Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήρανε και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την Αρτέμιδα πώς τη βγάλανε?
2: Αρτεμισία.
3: Νταϊάννα. Η Αθηνά, ας πούμε, που είναι η θεά της
2: Σοφία.
3: Μπράβο. Πώς τη λέγανε οι Ρωμαίοι?
2: Ξέρω εγώ.
3: Βρακιά είναι.
4: Στρινγκ.
3: Θέλεις?
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Και για το Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
12: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
13: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και
0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
4: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς.
1: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Cosmos 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά. Με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
16: Antenna, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλιό επιστρέφουν.
17: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
16: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
20: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι, εγώ είμαι.
20: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
20: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
21: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
20: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
20: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
0: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: φεύ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
8: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
12: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα. In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
17: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
18: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα αμαθές. Να βαγίζανε κι μάμες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
19: Story time, πώς έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
18: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
19: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
18: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
20: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
18: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
21: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
22: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
23: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
24: Τι είναι αυτό, να είναι, τι έπαθες με
25: το... Ναι, ο Ουγγαρέζος, τι... θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει πάνε μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
23: Βασίλης Φορτούνης, Ολοστρόμος.
22: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα Μούτσο που δεν είναι χειρό.
23: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
26: Αθηνά Αφαλίδου, Ηλοστρόμος.
16: Το ρυθμό 949.
19: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
22: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
27: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
16: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
22: Καλή σας. Καλή σας εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Ξέρετε γιατί κόλλησα? Γιατί έβλεπα τις θερμοκρασίες. Κάτσαμε να χαμηλώσω λίγο. Ούτε εγώ δεν αντέχω τη φωνή μου τόσο πολύ.
28: Οι θερμοκρασίες έρχονται και στα ίσια του σιγά.
29: Χαμηλώνει το δικό μου για ακόμα μια φορά. Πάει να χαμηλώσει το δικό του και χαμηλώνει το. Πόσο ναυάγιο.
22: Έλα, σου πω, εσύ εντάξει τώρα για πες.
29: Όχι, δυνάμωσε με λίγο.
22: Εκεί.
29: Δεν είναι το δικό μου αυτό τώρα. Έλα, καλημέρα.
28: Τάξη και αλφαδιά πρωί.
22: Αυτά είναι τώρα τα πρωινά ναυάγια. Δεν ξέρουμε καν τι στάθμες των ακουστικών μας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εκπομπή είναι πραγματικά για τον πάτο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη βήθηση. Πάμε να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Όπως έχει ξυπνήσει η Έλα, ταλαιπωρήθηκες όπως η Αθηνά.
29: Ναι.
22: Φοβήθηκες όπως.
29: Ο Βασίλης.
22: Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου συγκεκριμένο.
28: Όχι,
22: γι' αυτό.
28: Ναι.
22: Ζωρίστηκες τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση πονάς, έχεις άγχος, είσαι ενθουσιασμένη, είσαι ερωτευμένος, είσαι καψούρης. Πώς έχεις ξυπνήσει? Έχεις ξυπνήσει μελαγχολικά? Έχεις πρεμιέρα σήμερα? Όπως και αν έχεις ξυπνήσει, καβάλα τη βάρκα μας για να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Τώρα θα αρχίσει ο συνωστισμός επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, ναι. Οπότε εμείς πάμε κατευθείαν προς τον πάτο μας για να το χαρούμε. Να χαρούμε το ότι είμαστε υπερήφανοι για το πώς έχουμε ξυπνήσει και για το τι είμαστε.
28: Εκτός και αν έχετε γυρίσει από Λονδίνο και έχετε δει πράγματα και θάματα και έχετε άλλη διάθεση.
22: Θα το κολούσα τώρα αυτό, γιατί είπα να είστε υπερήφανοι και για το πώς έχετε ξυπνήσει και για αυτό που είστε. Δεν θέλω πολλά να πω. Ήταν μια αποκάλυψη το να δω τον Sam Smith on stage στο Λονδίνο την Παρασκευή. Δεν σας φλεξάρω.
28: Όχι, ήταν πολύ ωραία.
22: Η αποκάλυψη ήταν το ότι αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να ζορίζει κανέναν, ούτε τον εαυτό του ούτε εμάς, με την απόλυτη ειλικρινία του και τη φωνάρα του, μας έδειξε τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε.
0: Να σου το πω και έτσι.
29: Τι ωραία.
28: Τι ωραία. Ανέβασες και ένα post, είδαμε και ένα ωραίο κείμενο, μου άρεσε πάρα πολύ.
29: Πολύ ωραίο.
0: Το, φαντάζομαι ότι αυτό το post δεν το μελέτησα. Το έκανα μέσα στο τρένο την ώρα που φεύγαμε την άλλη μέρα. Μου βγήκε τελείω αυτό.
28: Δεν ήταν ChatGPT. Γιατί ήταν πολύ ωραία και τα σημεία στήξε. Σωστά.
0: Γράφω, παιδί μου, χρόνια εγώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι ξεκίνησα.
28: Άσε με λίγο να σχολιάσω για να μπορέσει να το.
0: Όχι, μα και εγώ δεν δικαιολογούμαι, αλλά ξέρει τι. Επειδή το σκέφτηκα στο απαντά, όχι επειδή θεώρησα ότι με θίγει. Γιατί λε να νομίζουν ότι είναι ChatGPT. Γιατί οι περισσότεροι
28: αυτό το, είπα.
0: Το κάνουν αυτό. Δηλαδή λένε θέλω ένα κείμενο που να λέει αυτά και αυτά τα point.
28: Φαίνεται ότι είναι ανθρώπινο.
0: Να είναι λίγο συγκινητικό. Τέλος πάντων.
29: Παιδιά, okay. Συγγνώμη που θα σας το πω. Όσοι το έχουν επιχειρήσει αυτό το πράγμα δεν βγαίνει.
28: Όχι,
29: το ChatGPT δεν βγάζει.
28: Δεν βγαίνει.
0: Α, δεν το βγάζει.
28: Όχι.
29: Καταρχάς δεν έχει συναισθήματα, ευτυχώς, ακόμα.
28: Επαναλαμβάνω εγώ και θα επιμείνω. Είναι πολύ σωστά τα σημεία στήξη, αν προσέξει. Το κόμμα εκεί που πρέπει, το κενό εκεί που πρέπει.
29: Γιατί ο άνθρωπο είναι σπουδαγμένο αγάπη.
0: Και στα μηνύματα το κάνω αυτό. Βέβαια, εγώ έχω μία θεωρία. Έχω μία θεωρία. Σα το έχω πει τη θεωρία.
29: Όχι, δεν ακόμα. Δεν έχεις
0: όσο περισσότερο μελετημένο φαίνεται ένα μήνυμα και όσο περισσότερα σημεία στήξη έχει,
28: τόσο πιο ψεύτικο είναι.
0: Ναι, τόσο μεγαλύτερη παπάντζα είναι. Γιατί σημαίνει ότι το έχει μελετήσει, το έχει ξαναεκπεράσει, το έχει ξαναδιαβάσει.
28: Εκτός και αν εσένα σου βγαίνει αυθόρμητα και το κάνεις γρήγορα.
0: Εγώ συνήθως. Πώς ήταν, θυμάστε στο σχολείο, σκέφτομαι και γράφω κατευθείαν. Όπως σκέφτομαι και γράφω. Απλώς μετά ίσως να το, έτσι, να το ραφινάρω. Να με επιστρέψω στο Sam Smith και να, έτσι, να είναι αυτή η έναρξη της εκπομπής μας. Και το εννοώ ότι αυτό που είστε, όπως είστε, να είστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και αυτό είναι το φως σας. Μην περιμένετε να σας δώσει φως κανένας άλλος. Εσείς είστε οι ίδιοι το φως. Με απόλυτη ειλικρίνεια μας είπε για το πόσο δύσκολα πέρασε για αυτό που ήταν. Ένα παιδί γκέι με παραπανήσια κιλά, μάλιστα τώρα. Non-binary. Δεν έχει σημασία τι δηλώνει ο καθένας. Μπορεί να μην δηλώνει και τίποτα. Σημασία έχει ότι ξεκινάμε αυτή τη μέρα με αυτό το μήνυμα. Να είσαι υπερήφανος για αυτό που είσαι και αργά ή γρήγορα θα εμπνεύσεις και όλους τους άλλους να είναι αυτό που είναι χωρίς να προσποιούνται και χωρίς να νιώθουν άσχημα για οτιδήποτε.
28: Τι ωραία λόγια. Πέρα. Τι ωραία για να ξεκινήσουμε τη βδομάδα μας. Έτσι.
29: Έναρξη, ναι.
28: Λοιπόν, έχουμε και τις τραγουδάρες μας, έχουμε και τα May Days News σε λίγο.
0: Εκεί θα μπούμε στη φάση. Έχουμε ξυπνήσει σε μια μέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη από ειδήσεις, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι και η ουσία των πρωινών ναυαγίων. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί, Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Αφαλίδου
28: και Δημήτρη Σουγαρέζο.
0: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πες τα ρε Νικόλα.

0: Νικόλα, λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαστε οι χειρότεροι και είμαστε εδώ, βουλιάζουμε. Πάμε προς τον πάτο της ψυχής μας όμως, με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Να τελειώσω αυτό που έλεγα, ότι έχει πάρα πολύ. Θα έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Από αύριο κρύο κανονικό. Θα μας ενημερώσει και ο Βασίλης και θα είστε. Αλλά σιγά σιγά, ναι, επιτέλους. Γιατί εμείς υπάρχουν και κάποιοι που θέλουμε να στολίσουμε. Σήμερα λοιπόν που είναι. Πόσο είναι, είναι 21 του μηνός, 21 Σεπτεμβρίου. Yes. Καλημέρα σας με τα Mayday News μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό δελτίο ειδήσεων Mayday News από το ρυθμό 949. Μετά τις δηλώσεις του υπνοτιστή για ψυχές εγκλωβισμένες σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, παρατηρήθηκαν ύποπτες συμπεριφορές σε 2 κλιματιστικά 16.000 BTU, σε 3 πιστολάκια για μαλλιά και σε ένα air fryer που άρχισε να πετάει κροκέτες και να φωνάζει.
2: Κάποτε τρώγατε κάθε 2 μέρες αστακό,
1: με τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Σε επεισόδιο του Cash or Trash συμμετέχει ο Στέφανος Κασελάκης. Η είδηση είναι αληθινή και το τρέιλερ παίζει ήδη. Απομένει ένα first date με καλιακμάνη παγώνη.
0: Τρύπα στον πάτο των αυτοκινήτων για να δίνουν μία όθηση με τα ποδάρια. Σκαρφίστηκαν Έλληνες οδηγοί προκειμένου να πάρουν ανάσα από τη συνεχόμενη αύξηση της τιμής της βενζίνης. Ήδη ετοιμάζεται και το νέο οικονομικό μοντέλο Fiat Flintstone.
3: Σήμερα οι πρεμιέρες των πρωινών εκπομπών και φέτος πανελίστας ο Ουγγαρέζος.
0: Και στο Λιάγκα.
3: Δύο βήματα.
0: Δεν είναι ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία της ανασβήσης στο ΟΑΚΑ. Φήμες που θέλουν τον Αντώνη Ρέμο να πηγαίνει ως θεατής για να ζήσει και λίγο συναυλία, χωρίς άγχος, βροχή, τούμπες και μπινελίκια, δεν επιβεβαιώνονται.
1: Μην απορείτε, αγαπητοί μου, δεν έχω βάλει ούτε γραμμάριο. Αυτό φώναξε ο Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης μόλις βγήκε από την τρύπα που άνοιξε στο δάπεδο του επισκοπικού θρόνου στο Μεγανήσι. Αφού πρώτα τα έψαλε στον εφημέριο, τον έθεσε σε 15ήμερη αργία και η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά. Γιατί, κυρίες και κύριοι, γνωστόν, ο Θεός συγχωρεί, η ζυγαριά και το πάτωμα όχι. Ήταν τα Mayday News της Δευτέρας από το ρυθμό 949.
0: Αυτοί είμαστε και κατρακυλάμε προς την απόλυτη μιζέρια και τη μύρλα του πρωινού της Δευτέρας. Έγινε αυτό όντως στην Λευκάδα?
1: Έγινε ακριβώς αυτό.
0: Έσπασε το...
1: Είναι από τις ειδήσεις που υπάρχουν στο ecclesiaonline.gr.
0: Μπράβο.
1: Εκεί τώρα πέρα είμαστε μεταξύ θαύματος και αλήθειας μερικές φορές. Εγώ οπότε έχω καταλάβει.
3: Τι αλλά... έγινε, για πες μας, ναι, ακριβώς.
1: Ότι σε μια λειτουργία όπου πήγε εκτάκτος ο Μητροπολίτης Λευκάδος, έσπασε το πάτωμα.
0: Ο πάτος
1: από τον επισκοπή. Πού ανεβαίνουν, ας πούμε, και ψέλνουν, όχι ναι. ο κανονικός ο ιερέας της ενορίας, κάποιος ο οποίος είναι ανώτερος στη βαθμίδα. Ναι.
0: Πάντα κάθε ναός έχει εκείνο το θρόνο που όταν έρχεται ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης κάθεται εκεί.
1: Ναι, και έσπασε.
0: Ναι. Όρθιος.
1: Και έπεσε μέσα ο άνθρωπος.
3: Και το θεωρεί σαν θαύμα αυτό ήταν.
0: Δεν θαύμα θα ήταν να μην έπεφτε, να αιωρούνταν.
1: Δεν τραυματίστηκε και μετά έθεσε σε 15ήμερη αργία τον εφημέριο, τον επίσκοπο εκεί πέρα, ο οποίος προσέχει
0: τον
1: παπά. Και μάλιστα υπήρχε και μαρτυρίες μετά στην περιοχή, γιατί είναι πολύ αγαπητός.
3: Ο παπάς.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος.
3: Εντάξει, και τι έφταιγε που έσπασε, δεν
1: κατάλαβα. Είχε κάνει καλή συντήρηση.
0: Άκου. Μια δουλειά έχεις να κάνεις, του λέει, ρε παπά. Γεια σου, παπά! Παπά! Παπά! Παπά! Παπά! Λοιπόν, για το άλλο το θέμα τώρα, σήμερα απολογείται ο υπνοτιστής.
3: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και την Καραβοκύρη, η οποία έχει βγάλει παγανιά ένα βίντεο που τη κάνει εξορκισμό.
1: Όχι εξορκισμό, ρε, υπνοτισμό.
0: Υπνοτισμό, ναι. Έλα, Χριστέ.
3: Είχε πάει για ρεπορτάζ.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
3: Ναι, να δείξει τι είναι ο υπνοτισμός, παιδιά.
0: Και,
3: τον είχε γνωρίσει.
1: Και είχε υπνοτιστεί.
3: Ναι.
0: Αυτό τι ήταν, δεν ήταν υπνοτιστής από την αρχή. Κάτι άλλο ήταν. Κάτι ασανσερτζή ήταν, κάτι τέτοιο έκανε. Ένα μαστοράκι πρέπει να ήταν.
3: Γι' αυτό ακόμα τέχνη.
0: Άμα πιάνουν τα χέρια σου. Πάντως, αντιδιαστολή του πρώτου on που είπαμε για τον Σαμ Σμιθ, ο οποίος σημειωτέων μας ανακοίνωσε, για να πούμε και τα πρακτικά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτό το βήμα. Φτιάχνει ένα ίδρυμα για τους άστεγους ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ, για να μην υπάρξει πλέον κανένα παιδί που να βιώνει τέτοια ζόρια για αυτό που έχει γεννηθεί. Πολύ σημαντικό.
3: Πολύ
0: αυτό
3: σημαντικό.
0: Στη αντιδιαστολή 12 ώρα το μεσημέρι ανακοινώνει ο Κασιδιάρης πολιτική κίνηση κόμμα.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Θα μου πεις γιατί το λες αυτό? Γιατί σιγά η είδηση είναι. Όχι, θα σας πω ποια είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι είναι καταδικασμένος. Οπότε λίγο η δημοκρατία πρέπει λίγο να τα βρει τώρα αυτά με τον εαυτό της. Πώς γίνεται ένας καταδικασμένος να μπορεί να φτιάξει πολιτικό φορέα?
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση. Πώς επιμένει και συνεχίζει και συμβαίνει?
3: Έχει βρει, σου λέει, τη δικλίδα.
1: Τη δικλίδα.
3: Ναι, θα πρέπει να δούμε τώρα.
0: Ναι, για να τσεκαριστεί τώρα η φάση. Επίσης έχουμε συγκλονιστεί. Ξυπνήσαμε με αυτό το. Πρώτα απ' όλα έχουμε το παιδί εκεί στο Πευκοχώρι που έπαθε ανακοπή.
1: Μικρό
0: παιδί.
1: Ναι.
0: 15-17, πόσο τόσο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο είναι δύο εκεί στα Βρυλίσια. Τον χτύπαγε, σου λέει, πάλι πιτσιρικάδες. Τόσο πολύ που εξετάζουν οι γιατροί να του αφαιρέσουν τον νεφρό. Τον σακάτεψε, ήταν κάτω, λέει, και συνέχισε να τον βαράει. Και το τρίτο και επίσης φοβερό, έχτε στη Βουλιαγμένη πήγε ο άλλος, λέει, για ξαπλώστρες. Ένας 82χρονος με έναν 76χρονο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έστειλε το 76χρονο, τον χτύπησε τόσο πολύ τον 82χρονο, είχε κάνει και κάτι bypass αυτός. Και έχασε τη ζωή του, έφυγε από τη ζωή.
3: Για μια ξαπλώστρα, λέει.
0: Κατέληξε για μια ξαπλώστρα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
3: Είναι, ο κόσμος δεν ξέρω τι να πω.
1: Έχει κατάσταση.
3: Χειρότερα θα πούμε.
0: Λοιπόν, λίγο παιδιά και στους δρόμους έξω, παίρνουμε μια ανάσα, μετράμε μέχρι το 10 γιατί δεν μετράμε και προχωράμε τη ζωή μας. Μετά την καραντίνα έχουν αγρύψει τα πράγματα. Και σε όλες τις ηλικίες.
3: Και αν χρειαζόμαστε βοήθεια, τη ζητάμε εκεί που πρέπει. Έτσι?
0: Ξεσπάστε.
1: Και δεν ξεσπάμε όπου, όπου να είναι.
0: Εδώ ξεσπάτε. Στα πρωινά ναυάγια σε εμάς. Οπότε 6-9-37, 949-949, χτυπάτε εμάς. Αντέχουμε, μωρέ. Έλληνας να ξεσπάει σε Έλληνα, μωρέ.
3: Μαζί θα βουλιάξουμε.

0: Νίκος Μακρόπουλας εδώ στο ρυθμό 949, πρωινά ναυάγια, βουλιάζουμε! Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Έχουμε και πρεμιέρα εμείς λίγο.
1: Πώς νιώθεις?
0: Δεν ξέρω, πάντα έχω ένα πετάρισμα στην καρδιά. Ωραία. Χωρίς να είναι ακριβώς άγχος. Είναι
2: ξέρω,
0: λίγο ενθουσιασμός, λίγο άγχος.
2: Δεν θα είναι. Ωραία θα είναι φέτος. Βάλτε δυνατά σου και πραγματικά θα.
0: Δεν έχω άλλο, μόνο τα δυνατά μου βάζω.
2: Ναι, έτσι, βάλτε δυνατά σου και πραγματικά θα είναι μια σεζόν που πάλι θα δώσει το στίγμα σου, είμαι σίγουρος.
0: Για να δούμε, τέλος πάντων. Ας δώσω το στίγμα μου στα πρωινά ναυάγια. Θα φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα και σας υπόσχομαι ότι είναι η μόνη φορά που θα συμβεί αυτό.
2: Ωραία,
1: θα σημειώσουμε.
0: Κανονικά θα κάνουμε εδώ πέρα το ναυάγιο μας κάθε μέρα. Απλώς σήμερα, επειδή είναι η πρεμιέρα, θα φύγω λίγο νωρίτερα.
1: Λογικό.
2: Δικαιολογημένα. Ναι. Απλά μην το καθιερώσουμε.
0: Όχι, ούτε.
2: Δεν το λέω για σένα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν σε αφήνουμε.
0: Σε παρακαλώ.
2: Έλα, θα λείψεις και στο Λευτέρι.
3: Λοιπόν. Βασίλη, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Αθηνά.
1: Γεια σου, Λευτέρι.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Γεια σου,
0: Λευτεράκο. Να σε καταγορεύουμε.
2: Λοιπόν, ακόμη ένα, το Μάρκο.
0: Ναι, το Μάρκο, ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. 5 και ξημέρωσε για να έρθει η Παρασκευούλα. Πρώτη μέρα τη εβδομάδα.
0: Το ζείτε ακόμη αυτό το Δευτέρα πρωί, ε.
1: Το ζει ο κόσμος, βέβαια.
2: Ποιος δεν το ζει?
1: Ξεκίναν όλα.
0: Εμένα κάπως, ρε παιδί μου, δόξα τω Θεώ, επειδή καλά, ειδικά τώρα στη φάση μας, γουστάρω πολύ και ανυπομονώ, okay. Αλλά επειδή μου αρέσει η δουλειά μου. Δύσκολα το. Επίσης, εγώ να ξέρετε το Κυριακή απόγευμα αδιάβαστος και την άλλη μέρα σχολείο, που ήταν η βασική αιτία της κατάθλιψης. Μην λέμε βαριές κουβέντες, της στεναχώριας της Κυριακής το απόγευμα. Δεν την είχα, γιατί εγώ διάβαζα από Παρασκευή βράδυ.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι ήσουν απανέτοιμος, δηλαδή. Να
0: εκεί με. Τι έπαιζε Παρασκευή βράδυ, να δεις. Πώς λεγόταν αυτό με την καριοφιλιά Καραμπέτη? Ήταν η Φρουρή της Αχαΐας. Όχι, η Φρουρή της Αχαΐας έπαιζε το βράδυ και μετά έπαιζε.
1: Η Φρουρή της Αχαΐας ήταν καλέ παλιά. Πολύ.
0: Αυτό έβλεπα και την ώρα διάβαζα. Διάβαζα τα μαθήματα της Δευτέρας.
2: Έπαιζε στους Χάντερ η καριοφιλιά.
0: Άμεσα παρακολουθείτε με. Έχω τσαντίλα μεγάλη. Έχω τσαντίλα.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σας μισώ, Ατάσια στροφάκια.
0: Συζητούσαμε για σειρές, είδα και ταινίες και σειρές τώρα εχθές. Λίγο το συχτήρι είναι το εξής και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Βγάζετε ένα κύκλο. Τώρα, ειδικά με τις πλατφόρμες, βγαίνει και μονομπούκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά. Πολλές φορές βγαίνει και εβδομάδα-εβδομάδα. Στο Disney Plus βγαίνει εβδομάδα-εβδομάδα. Εντάξει, ό,τι θέλετε.
1: Δεν τα βλέπω. Εγώ περιμένω να ολοκληρωθεί και
0: εντάξει,
1: μετά.
0: Δικαίωμά σου και δικαίωμά μου. Ναι. Και εγώ τώρα στο Ted Lasso αυτό περιμένω να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μετά βγαίνει η σειρά, τελειώνει και πάμε για την επόμενη. Δηλαδή, σε αφήνουμε το λεγόμενο cliffhanger.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ωραία. Ότι υπάρχει μια κρεμότητα, okay. Ότι θα συνεχιστεί. Και περιμένεις τώρα, εσύ να ξαναγίνει ο δεύτερος κύκλος. Και περιμένεις μετά από 1,5 χρόνο, 2 και τα έχεις ξεχάσει τα προηγούμενα. Και πρέπει εγώ να ξαναδώ όλο τον πρώτο κύκλο.
1: Ναι,
0: και
1: λίγο αφήνει πριν βγει ο δεύτερο.
0: Δεν είναι σωστό.
2: Και πρόσεχε, δεν έχει κάποια ολοκλήρωση. Έχει να μείνει φινάλε, οπότε πάμε παρακάτω.
0: Να πει ότι
2: ξεκρέμαστο.
0: Ξεκρέμαστο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και όχι, εντάξει, Αθηνά.
1: Περίμενε, αυτό ήταν ο λόγο που δεν είδα το. Πώ το λένε, που ήταν ωραίο ο ηθοποιό. Όχι, ήταν πιο. Παλιά σειρά. Πρέπει να το πάρεις απόφαση, Δημήτρη.
2: Γιατί έτσι. Το House of Dragons είναι έτσι. Σε αφήνει μετεωρό και τώρα η επόμενη σεζόν έχει δρομολογηθεί για τέλος του 28.
0: Εντάξει. Ναι, εσύ. Και τώρα αυτό το Fury που βλέπω εγώ, το βλέπω στο Disney Plus, μας άφησε ξεκρέμαστος. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω μετά από ένα μισό να ξαναδώ τον πρώτο κύκλο.
1: Σου δίνει τη χαρά να τον ξανασυνηθίσει, ρε φίλε.
0: Μου προσθέτει ένα άγχος παραπάνω. Περνάω καλά και ξαφνικά μου το κόβει.
2: Και ξεκινάει η επόμενη σεζόν και δεν έχει recap.
0: Μα αυτό επίσης να πω ότι τελείωσε.
1: Το... Δεν έχει.
0: Να πω ότι τελείωσε τον Ιούνιο και θα συνεχίσει το Σεπτέμβριο, οκ. Okay. Αλλά τώρα αυτό δεν ξέρει. Περιμένει να σου εγκρίνουν, διαβάζει τα ίντερνετ, λέει εγκρίθηκε ο επόμενο κύκλο. Μα πώς δεν θα νεκρινόταν ο επόμενος κύκλος? Μας έχεις αφήσει ξεκρέμαστος.
1: Έχεις θυμό,
0: Έχω θυμό, έχω οργή.
1: Ποια είναι η σειρά που έχεις καψουρευτεί τόσο πολύ και θέλεις να τη. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
0: Όχι, γενικά το λέω. Αλλά η σειρά είναι μία η οποία για να καταλάβεις πόσο δεν είμαι καλά. Εγώ έχω πρόβλημα μετά από 10 χρόνια το είδα, δεν το είχα δει. Με το Game of Thrones.
2: Ναι,
1: δεν το έχω δει ακόμα.
0: Σε ζηλεύουμε, σου είπαμε, γιατί όσοι δεν το έχετε δει, είστε σα ζηλεύουμε. Στον 7ο κύκλο, λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει στον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Και εντωμεταξύ λένε ότι ο ένατος δεν είναι και τόσο καλός. Τέλος πάντων, και κάθομαι τώρα και δεν το βλέπω για να μην τελειώσει. Το έχω πάθει και με κοπέλα.
2: Μια χαρά είναι.
0: Το έχω πάθει και με κοπέλα που μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε. Τώρα ακούν και τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε.
1: Και δεν τελείωνε με τίποτα.
0: Και έλεγα, εγώ δεν έλεγα, δεν πρέπει να. Αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας. Οπότε δεν έπρεπε.
2: Οπότε έχεις μείνει εκεί.
0: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
2: Έχεις μείνει εκεί.
7: Μια και καλή μαζί σου θέλω τώρα να τελειώνω.
0: Μαζί με την αγκαλιά, μαζί με τα καταδικά και την αγκαλιά.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949. Παιδιά, θέλετε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον?
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, αυτό ήθελα και σου. Και λέω, τι θέλω τώρα.
0: Και τρώω τώρα, ναι, τρώω ναι. Τώρα σάλια έχω. Έλα, γιατί μα έφερε ο Ουγγαρέζος. Εγώ δηλαδή του τα έκανα παραγγελία, παιδιά. Τα Ben's Cookies διαφήμιση.
1: Όχι, okay. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Από το Λονδίνο.
2: Συγκλονιστικά δεν είχα ξαναφάει.
0: Ο οποίος άνθρωπος τα κατάψυξε, τα κατέψυξε.
2: Για να τα βάλει στο ψυγείο.
1: Για σιγουριά. Όχι, δεν τα κατέψυξε. Απλά έχω δυνατό ψυγείο. Αλλά για σιγουριά μου,
2: είναι πολύ νόστιμα.
1: Αυτά τρώγονται soft. Είναι τα, υπάρχουν αντίστοιχα στην Ελλάδα, κάπου στο, εκεί στο Μόλ υπάρχει ένα, δεν λέω πώς λέγεται. Αλλά είναι τα Ben's. Αυτά είναι. Ναι.
0: Α, έχει αντίστοιχο.
1: Δημήτρη. Έχει αντίστοιχο.
0: Oh.
2: Oh, po, po, po.
0: Κάτσε με να το σήμα... συζητήσουμε. Τι.
1: Το αρκούδι.
0: Το αρκούδι, ωραία, ωραία. Νέα προϊόντα Mr. Grand όμως, για να τα δοκιμάσουμε σήμερα στον Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και πολύ μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Εντάξει, είμαστε σίγουροι για αυτό που θα συμβεί?
2: Ναι, εγώ θα φάω το ginger σοκολάτα.
1: Να ξέρετε ότι μας ακούνε από το Δημόκριτο. Συγγνώμη, ο Γιάννης μου στέλνει τώρα, ο Γιάννης από το Δημόκριτο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ μου. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά ήταν η σειρά με την καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Και μετά τον Χάντερ βλέπαμε και Μάτλοκ. Τώρα έχει. Μάτλοκ ήταν ένας δικηγόρος. Έτσι με άσπρα μαλλιά και τα λοιπά. Πολύ δυνατός. Τώρα έχει βγει μια γυναίκα Μάτλοκ. Τώρα τι να τούν, αδερφή, κόρη, τι θα είναι, δεν ξέρω. Πάλι βγει σειρά δηλαδή.
0: Το νου σας, το νου σας.
3: Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός.
1: Ναι.
3: Με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Μπράβο. Δεν το έχω δει σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Sigi Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
13: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
14: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
20: τι κουαλίτα.
21: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
22: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
24: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
25: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
26: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
27: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
26: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Είμαι ο Φιλέας.
30: Και εγώ η Φογκ.
29: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
30: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
29: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
30: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
29: Και πώς γίνεται αυτό?
30: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
29: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
30: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
31: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
32: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
33: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά, ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, ό,τι σας απασχολεί, ελάτε πείτε το στο 6937-949-941 να το συζητήσουμε και να το ξεπεράσουμε, γιατί εγγύηση σας το λέω, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, 10 η ώρα το πρωί θα σας αφήσουμε να ξεκινήσετε τη μέρα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Οπότε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ακόμη και αν δεν θέλετε τίποτα, δεν είστε ρε παιδί μου της ομιλίας το πρωί, ελάτε να ακούσετε. Έτσι κι αλλιώς, εμείς βυθιζόμαστε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. 6937-949-949 στο Viber. Και για ενέργεια, ό,τι πρέπει, και για να μην νιώθει και το παιδί, ρε παιδί μου, τώρα ότι του δίνεις κάποιο σιρόπι ή κάποιο χάπι. Vitafix Gummies. Φροντίζει τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά. Vitafix Gummies θα το ζητήσετε. Υπάρχει το Vitafix Immuno. Αστεράκια με βιταμίνη C. Ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα με γεύση σμέουρου. Φρουτώδης είναι δηλαδή, αν καταλάβετε. Και Vitafix Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά, πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, Δ, Σ και Μπ και φολικό με γεύση φραουλίτσα. Χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Vitafix Gummies, αυτό θα ζητήσετε, γερή και δυνατή, στα φαρμακεία. Μόνο στα φαρμακεία, από την Intermed.
33: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Για να δούμε δευτεριάτικο.
1: Τι θα
0: εσείς,
1: βρείτε.
0: Τι θα βρείτε. Και εσείς που μας κάνετε like και εσείς που μπαίνετε και βλέπετε μόνο το post χωρίς να μας κάνετε like. Αυτό εννοώ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κατεβαίνοντας από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεως στο ποτάμι θα κολλήσετε και ανεβαίνοντας κυρίως εκείνη το ποτηλιάρισμα από τα Κτέλ και πάνω μέχρι την έξοδο της Αχαρνών επίσης έχει ποτηλιάρισμα. Αν ανεβαίνετε τη Συγκρού από το κέντρο της περίπου, μετά το Φίξ δηλαδή, έως τους Στήλους έχει σταμάτα ξεκίνα και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ανέβασμά της επίσης πρωί-πρωί το πρόβλημα και στο κατέβασμα της Μεσογείων από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω. Υπομονή.
3: Ahoy, Mimiti!
4: Ο καιρός σήμερα.
5: Καλημέρα! Είσαστε συντονισμένοι στο κανάλι μας και πάμε να παίξουμε το Βρες τη Λέξη. Έχουμε γραφουλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
5: Πώς σε λένε?
1: Δημήτριος.
5: Καλημέρα, Δημήτριο. Είσαι καλά? Είσαι έτοιμος να παίξεις για 362.167 ευρώ?
1: Ναι.
5: Λοιπόν, η λεξούλα που ψάχνουμε σήμερα τελειώνει σε έστι και λείπει ένα γράμμα. Θέλω να μου πεις, για να σε βοηθήσω, τι καιρό θα κάνει σήμερα. Έστι, πώς ξεκινάει?
1: Βρέστη, ταιριέστη.
5: Αχ, όχι. Λυπάμαι, Δημήτριο. Επιάζει να ξαναπροσπαθήσει.
1: Να πάρει.
5: Σε επόμενη γραμμούλα παραλέγω, καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Καλημέρα, πώς λέγεστε?
0: Βασίλειο.
5: Καλημέρα, Βασίλειο. Πέσεις για 362.167 ευρώ με τη λέξη έστι. Τι θα κάνει σήμερα, τι καιρό?
0: Τι θα κάνει, έστι.
5: Βρες το γράμμα, Βασίλειο.
0: Έστι.
5: Έστι, θα έχει σήμερα λίγη
0: αίσθηση.
5: Αχ, όχι, Βασίλειο, σε έστι.
0: Καταπληκτικό.
1: Εγώ θέλω να ξαναπαίξω.
0: Δημήτριο και Βασίλειο.
5: Στην επόμενη ώρα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει πραγματικά. Με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και είναι ο Αλέξανδρος και ο, ο Βλαχαδάμης κοντά μας στην ομάδα της εκπομπής. Θέλω τη δική σας συμμετοχή στο 6937-949-949. Όμως παύση, άνω τελεία που λένε και στην τηλεόραση. 2-10-68-35-722. Όσα παιδιά θέλουν να παίξουν τώρα στα μικρά μας ναυάγια. Έχουμε όχι ένα, έχουμε δύο δώρα, Αθηνά, που με κοιτάς.
1: Έχουμε δύο δώρα και έχουμε και πολλές γραμμές ήδη. Αυτό σημαίνει ότι ξέρετε πια πως 7:50 παίζουμε κάθε μέρα με τους μικρούς μας φίλους.
0: Πηγαίνοντας
1: Kidoboo, λοιπόν. Έτσι. Kidoboo, το ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει, παιδιά, τεχνολογία και ασφάλεια. Οι μικροί μας φίλοι, λοιπόν, θα πάρουν ένα Kids Voice Junior φορητό, ελαφρύ ηχείο καραό και με δυνατό ήχο, και ένα Rainbow Tap που είναι διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό.
0: Πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Τι κάνουμε? Μόνο λάθος απαντήσεις. Πηγαίνοντας στο σχολείο με τη μαμά ή τον μπαμπά ή και με τους δύο, παίρνετε τηλέφωνο εδώ, περνάμε καλά. Δεν μας νοιάζει να απαντήσετε σωστά. Θέλουμε λάθος να απαντήσετε. Αυτό ακριβώς είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Όλοι λάθος. Και κερδίζετε. 2-10-68-35-722. Έχουμε κανένα μήνυμα?
2: Α, μήνυμα να έχουμε.
0: Δεν πειράζει.
2: Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνα.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Άγγελος.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε. Άγγελε, πας σχολείο τώρα, ε?
3: Ναι.
0: Τι τάξη πας?
3: Τετάρτη.
0: Τετάρτη ο Άγγελος.
1: Μόνος σου είσαι στο αυτοκίνητο ή έχεις και αδερφάκι μαζί?
3: Τα αδερφάκι.
1: Α, είδες.
0: Πώς το λένε?
3: Αργύρης.
0: Ο Αργύρης. Λοιπόν, ο Άγγελος και ο Αργύρης, παιδιά, πηγαίνουν τώρα στο σχολείο. Είστε έτοιμοι να παίξετε?
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. 3, 2, 1. Τι χρώμα είναι ο ουρανός?
3: Κόκκινο.
0: Ναι. Ναι. Τι χρονιά έχουμε?
3: Δεκέμβρη.
1: Δεκέμβρη. Δεκέμβρη.
4: Μπράβο.
0: Τι είναι αυτό?
5: Ναι, καλά διαβάζεις, καλά διαβάζεις.
1: Τι διαβάζεις?
0: Για να κερδίσεις πρέπει να απαντάς σωστά ή λάθος το παιχνίδι μας.
2: Δύσκολο.
3: Λάθος.
0: Σωστά ή λάθος? Σωστά!
2: Σωστά!
0: Να σου πω κάτι, όσο και εγώ μπερδεύτηκα.
2: Πολύ δύσκολη ήταν.
0: Πάρα πολύ σωστό. Ήταν δύσκολο αυτό, Αλέξανδρε. Κερδίσατε, κερδίσατε!
2: Μπράβο, Άγγελε.
0: Καλή εβδομάδα, καλό σχολείο. Να... Τι θέλω να ρωτήσουμε για
3: αυτό.
0: Και όπως έλεγε και η μαμά μου, να σηκώνετε το χέρι σας και να συμμετέχετε.
1: Μπράβο, σωστή συμβουλή.
0: Σωστή συμβουλή. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Γεια σας,
0: γεια σας. Πάμε στην έξω. Σβήστο τον. Ζήτησα μήνυμα και βλέπω τον Βασίλη και μου κάνει. Ωχ, τώρα και πιάνει το κεφάλι του.
2: Και έχει μήνυμα.
0: Δεν έχουμε μήνυμα τώρα.
2: Ένα μήνυμα έχουμε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Αχ, το καλύτερο.
2: Από τον Παναγιώτη.
0: Το οποίο μπορούσε να το έχει στείλει και σε άλλη εκπομπή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ορίστε, να πω ο τίτλος. Πάει μαζί με την ημέρα Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος, το ρυθμό 949.
1: Έλα, παιδιά. Η εκπομπή είναι, έχει πιάσει τον παλμό της καθημερινότητας.
2: Ένα θα σας πω.
1: Τι.
2: Ο Αλέξανδρος μας ακούει και μας στέλνει καλημέρα από την όμορφη Κεφαλονιά.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
2: Φτάσαν τα ναυάγια, δηλαδή έχουμε ανοίξει.
0: Τα φιλιά μου στη Σεφ Βίβα Καρούζος εκεί πέρα στην Κεφαλονιά.
2: Άντε πάλι, είναι η αδυναμία του.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Βίβα Καρούζος έχει ακούσει από εδώ καλημέρες και τους έχει στείλει, τις έχει στείλει 20 απεσταλμένες.
0: Να τη βγάλω με μια τηλεφωνική, δεν θα ησυχάσω.
2: Αγάπη μου, είναι στάρ, το καταλαβαίνεις. Δεν καταδέχεται να βγει στη δική σας την εκπομπή εδώ πέρα. Δεν είναι η κοπέ. Η γυναίκα αυτή είναι πια, έχει ένα star quality άλλο.
1: 6-9-37-9-49-9-49 και εσείς που έχετε star quality και εσείς που θέλετε να έχετε. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εδώ. Και πώς την είπαμε.
2: Η Σεφ Βίβα Καρούζος.
1: Και η Σεφ Βίβα Καρούζος είναι ευπρόσδεκτη. Εδώ στην παρέα μας τα ναυάγια. Όλα τα ναυάγια. Αρκεί να είσαι ναυάγιο. Αυτό πρέπει να είσαι.
0: Ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα. Πριν από αυτό να σας πω ότι αν χαλάσει το κινητό σας, έχουμε τη λύση για εσάς. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή. Χωρίς καθυστερήσεις, όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι και στο γραφείο. Περισσότερες λεπτομέρειες στο vodafone.gr.
1: Έρχεται θέμα ημέρας πάρα πολύ δυνατό. Έρχεται η εκναυάγια. Έρχεται φυσικά ο καιρός και η κίνηση. Και έχω να σας πω και για τη χθεσινή, να πούμε δηλαδή να συζητήσουμε, για τη χθεσινή πρεμιέρα δυο μαύρα πουκάμισα. Υποκάμισα.
3: Είναι όλα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή. Κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
6: di qualità.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomat Isoflex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Να δω.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 και 5 πρώτα λεπτά. Καλή σας εβδομάδα. Μη μασάτε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και βυθιζόμαστε. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Στον πάτο πάμε, στον πάτο μας. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ο ένας έχει τον άλλον. Τίποτε δεν θα πάει καλά, όλα θα πάνε σκατά. Αλλά τουλάχιστον ξαναλέω, έχουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ τον Βασίλη, ο Βασίλης την Αθηνά, η Αθηνά εμένα, όλοι μαζί τον Αλέξανδρο και εσείς εμάς, όπως και εμείς εσάς. Ήρθε η ώρα για τον τι.
8: Άκουσες, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, όλοι μαζί εσένα.
9: Όλοι μαζί.
8: Ναι. Έχουμε τον Δημήτρη, ο οποίος μας χαιρετάει και μας ακούει καθημερινά από την Κύπρο.
7: Γεια σου, Μίτσο.
9: Ναι. Τα λέγαμε για την Κύπρο τώρα.
7: Πώς λέγεται ο ακάλεστος σε πάρτι Κύπριος? Φίλος φίλου. Λοιπόν, θέμα ημέρα δεν είναι μέτριο. Τώρα δεν ξέρω.
9: Καλό.
7: Λοιπόν, θέμα ημέρα θα το πω και θα κουμπώσω λίγο για τα μαύρα πουκάμισα που μου έχει μείνει αποθυμένο. Αλλά ξεκινάμε. Είστε έτοιμοι?
8: Είμαστε.
7: Θέμα ημέρα λοιπόν. Πάει η γνωμούλα εδώ ή όχι? Έτσι και έτσι. Δεν ακριβώς, αλλά ας πάει.
8: Ας πάει.
7: Γνωμούλα, τι έχω μέσα στο κομωδίνο, στο συρτάρι του κομωδίνου μου? Θέλω να πραγματικά να αποκαλυφθείτε, χωρίς φόβο και πάθος, τι είναι αυτό που ένα μέσο ναυάγιο ακροατής του ρυθμού 949 έχει μέσα στο κομωδίνο του. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
9: Αλήθειες,
7: μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
8: Θα το πάω συντηρητικά.
9: Όχι, θα πεις την αλήθεια, φίλε. Τι λοιπόν, έχεις μέσα τώρα?
8: Δεν μπορώ να τα πω όλα.
9: Όλα θα τα πεις.
7: Τόσο πολλά έχεις, ρε φίλε. Τι κομμωδίνα
9: είναι? 8 και 5.
8: Λοιπόν,
7: είναι το κομμωδίνο τη γνωστή αλυσίδα επίπλων με ονομασία το σουηδικό, το Χίκισκλικλικ.
8: Χωράει πολύ πράγμα.
7: Το Μίκισκλικλικ.
8: Λοιπόν, έχω πάνω στο κομμωδίνο. Ακούστε, έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
7: Για ξεκάρφωμα.
9: Το χειρότερο.
8: Όχι, είναι μισοδιαβασμένα.
9: Το χειρότερο μου είναι αυτό.
8: Με τη λογική ότι θα αρπάξω ένα. Ναι, θα αρπάξω ένα να το τελειώσω.
7: Τι άλλο μισοτελειωμένο έχει στο κομωδίνο σου, Βασίλη?
8: Έχω δύο το ασπίδες που χρησιμοποιώ μόνιμα γιατί έχω ενόχληση, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και μέσα πίσω-πίσω.
9: Ναι.
8: Στο πίσω-πίσω.
7: Σαν τον κοντοπίδι.
8: Άνοιξε
7: το κομμωδίνο.
8: Είναι τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
9: Βασικά.
8: Γιατί, ρε παιδιά.
9: Καλημέρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. 8 και 8 είναι ακόμα.
7: Να πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
8: Εγώ φταίω τώρα, ορίστε.
7: Δεν έπρεπε τώρα, εντάξει.
9: Έλα,
7: θα μας πει η Αθηνά μόλις επιστρέψουμε. Και όλοι εσείς, 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49. Δεν είπα και για τα μαύρα που κάμισα τώρα. Τα μαύρα λιπαντικά. Πιάσαμε τα μαύρα λιπαντικά.

0: έρχεστε εσείς, θα έρθουμε εμείς. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Καλημέρα σας. Σήμερα που είναι 21 του Σεπτέμβρη, 8 και 14 πρώτα λεπτά, βυθιζόμαστε. Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Θέμα ημέρας, τι έχουμε στο κομμωδίνο μου, Αθηνά.
1: Άνοιξε, φούντωσε ο Φορτούνης, τους ξεπέταξε.
0: Τους
1: φορτούνιασε, γιατί βλέπω εδώ πέρα και ο Πέτρος την ίδια λογική. Έχει μέσα στο κομμωδίνο του, λέει, χαρτάκια προφυλακτικά.
0: Χαρτάκια για τσιγάρο, έτσι. Μάλλον.
2: Αυτό θα εννοεί, φαντάζομαι, ναι.
1: Και τους κωδικούς για τα πορτοφόλια μου γραμμένα σε χαρτί.
2: Α, καλά κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Έξυπνο.
1: Τους κωδικούς θυμίζει... για τα πορτοφόλια μου γραμμένα σε χαρτί. Τάξεις net και τέτοιους κωδικούς δηλαδή.
0: Ή γενικά, οι κωδικοί, ρε.
1: Ναι. Για το Insta, για αυτά.
0: Το αυτό που έβαλες τώρα από κάτω μου θυμίζει Πέτρο Κωστόπουλο που έκανε. Έλεγε. Καλημέρα, καλημέρα. Ανέβαζε.
1: Ναι.
0: Ίσως ξύπνησα, ίσως δεν ξύπνησα σήμερα. Ίσως πρέπει, ίσως δεν πρέπει.
2: Πού το έκανε αυτό?
0: Εδώ στον 104,8452 4,500-135,000. Λοιπόν, εγώ έχω λοιπόν εικονισματάκια. Έχω κι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Τα προφυλακτικά. Να λες και αχρίαστα.
1: Κοίτα, κοίτα.
2: Δίπλα το εικονίσμα.
1: Τώρα θέλω να πω, αλλά δεν.
0: Ξέρεις τι είναι τώρα, έχεις δίκιο. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Είναι εικονισματάκια και προφυλακτικά. Αλλά μα, τι να κάνεις τώρα. Έτσι είναι.
1: Λες μήπως να μας βοηθήσει ο Θεός και γίνει.
2: Να
1: δεήσει.
2: Να δεήσει.
0: Τι άλλο, κάτι τέτοια, κάτι φυλαχτά, κάτι τέτοια. Δεν έχω κάτι άλλο εκεί. Τι άλλο έχω.
1: Λεφτά δεν έχω. Δεν έχεις κανένα χαρτομάντιλο, κανένα φορτιστή.
0: Φορτιστή τον έχω μόνιμα στην πρίζα.
1: Φορτιστή, βιβλίο, σελιδοδείκτες.
0: Βιβλίο δεν διαβάζω πια. Από τότε που τελείωσε το μεταπτυχιακό δεν ξαναδιάβασα.
1: Ινόπνευμα. Έχω εγώ οπωσδήποτε.
0: Γιατί δεν πονάει τα αυτή σου.
1: Το χρειάζομαι τη νύχτα.
2: Για αποστήρωση.
1: Ναι, δεν έχω πάντα ινόπνευμα μέσα.
0: Έχει ένα ινόπνευμα μέσα στο καμωδίνο.
1: Ναι, καραμέλες.
0: Φοβερό.
1: Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, καραμέλες σίγουρα.
0: Αλέξανδρε.
1: Να θυμηθώ τι άλλο.
0: Δεν έχει κομμωδίνωση. Είδες η νέα γενιά, δεν έχει τίποτα.
1: Τι να το κάνεις.
0: Με το ζόρι.
2: Παιδί μου, θες να κουμπίσεις ένα ποτήρι νερό, πού το βάζεις, το πάτωμα?
3: Όχι, συνήθως υπάρχει ένα μικρό τραπεζάκι.
2: Α, τραπεζάκι.
0: Είναι ωραία, φίλε, δεν πίνει νερό. Πίνει αυτά τα ενεργειακά ποτά.
1: Η Κάλια λέει: Βασίλη, είσαι ανεκδίηγητος πρωί-πρωί. Και κρύει και φεσέλνει και το ημόντζι που κρύβει τα μάτια. Στείλτε ρε, παιδιά, στο 6937-949-949. Τι έχετε στο κομμωδίνο σας? Αλήθειες θέλουμε.
2: Μόνο εμείς το λυπαίνουμε, παιδιά. Εσείς τι
0: θέλετε? Σε παρακαλώ, Βασίλη. Έλα, παιδιά, με

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι ο Ρυθμός 949 με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
1: και τον Δημήτρη Γκαρέζο.
0: Να δούμε στην κυρία Λόλα, τη μαμά του Βασίλη. Καλημέρα. Στα Γιάννενα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Έχει μπει η Λόλα στο saudis.gr και μας ακούει.
3: Ναι.
2: Έτσι, τώρα μπήκε και εσύ την κατάλληλη στιγμή. Δεν έχει ακούσει από την πρεμιέρα. Σήμερα βρήκε που, που λέμε για τα κομμωδίνα.
0: Γεια
2: σου, μαμά.
0: Τι να κάνει αυτό το κομμωδίνα.
2: Ανθρώπινο είναι
0: αυτό. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, 6937-949-949. Οτιδήποτε σα εξάψει το ενδιαφέρον μπορείτε να συμμετέχετε. Αν θέλετε, μπορείτε και μόνο να ακούτε, όπως λέγαμε πριν. Όπως γουστάρετε και όπως έχετε ξυπνήσει. Μια ειδική καλημέρα θέλω στα παιδιά που πάνε για τη θεραπεία του, για την αιμοκάθαρσή του, που μα ακούνε από θαλάμου.
2: Βεβαίως.
0: Προσπαθούμε έτσι να σκάσει λίγο το χιλάκι του. Έλεγα λοιπόν ότι έχει γίνει μια έντονη συζήτηση, έχει προκύψει από χθες στα social media σχετικά με την πρεμιέρα των δύο μαύρων πουκαμίσων.
3: Με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον κύριο Μυριαγκό.
0: Γιατί ο Βασίλη Μπισμπίκη δεν είναι κύριο.
3: Όχι, είναι δικό μα παιδί.
0: Καλά, όμως καλά το λες. Ναι. Με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον κύριο Μυριαγκό. Ναι. Αλλιώς δεν πρέπει να πει το μικρό του.
3: Απλώς θα μπορούσα να πω μετά ο κύριος Μπισμπίκης. Με τον
0: και
3: κύριο Μυριαγκό.
2: Ή δεν θυμάσαι το μικρό του Μυριαγκού.
3: Και η κυρία Κιμούλη.
0: Και η κυρία Κιμούλη. Δεν θυμάται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ακούστε τώρα τι γίνει. Σου λέει ότι το cast είναι λίγο άκυρο, είναι λίγο cringe. Γιατί σου λέει αυτή, ρε παιδί μου, είναι δύο μεγάλοι άνθρωποι.
3: Ναι.
0: Μεγάλοι. Δεν είναι πιτσιρικάδες, όχι δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι πια. Όλες οι ηλικίες είναι.
3: Μπράβο.
0: Δεν καταλαβαίνεις πια και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και αν προσέξεις τον εαυτό σου, δεν φαίνεται τίποτα. Τέλος πάντων, λέω ότι αυτό η φάση ερωτικό τρίγωνο με μία κοπέλα και δύο αγόρια.
3: Κλασική υπόθεση για σειρά.
0: Ναι, κολλάει σε νεότερους. Γιατί τώρα αυτοί είναι δύο πενιντάριδες. Γιατί το λέω, γιατί το script. Οι ατάκες είναι του τύπου η κοπέλα μου και να γνωρίσω στη μάνα μου. Τι να τη γνωρίσω στη μάνα σου, ένα παραμαλιά έχει. Ο άλλο Μυριακό λέει και τα λίγο. Δεν είναι και Καποδίστρια, αλλά έχει λίγο.
2: Πώς μας ξέφυγε τώρα αυτό όμως, πώς τους ξέφυγε.
0: Θα σου πω τώρα μέσα. Εγώ τώρα καταρχάς τα λέω έξω από το δόντια γιατί δεν είμαι στο Μέγκα. Οπότε τώρα έχουμε μαγκεύω, καταλαβατε.
3: Ναι.
0: Ενώ στο ήμουν στο εκεί, στο. Αλλά τώρα το κάνω το My Radio Mega News και εμείς βρίσκουμε.
2: Θέλω να μου πεις δύο. Θέλω να μου πεις δύο εκδοχές. Η πριν και μετά
0: αυτό
2: δηλαδή.
0: Αυτό που σου έρχεται στο μυαλό είναι ρε παιδί μου ότι, ότι υπάρχει μια παρέιτσα. Που ο ένας καβατζώνει τον άλλον. Μπισμπίκης, μπισμπίκης, μπισμπίκης, μπισμπίκης. Άλλος, ναι. Άλλος σου λέει ότι αυτοί που πουλάνε. Εγώ το λέω. Οι κακές γλώσσες θα πούνε ότι αυτοί που πουλάνε τους βάζεις να παίξουν ακόμη και ρόλους που δεν
3: είναι. Δοκιμασμένα πρόσωπα. Δηλαδή που ο κόσμος τα αγαπάει και θέλει να τα βλέπει σε σειρές.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Αυτό, αυτό λένε στα
0: κανάλια. Η Αθηνά με την καλύτερη στην ψυχούλα.
3: Εγώ επειδή είμαι ηθοποιός και δεν παίζω σε σειρά γι' αυτό.
2: Αθηνά, μήπως είναι καμία αναδρομή. Δηλαδή κοίταξε να δεις, μήπως έχει το πριν και το μετά.
0: Εδώ μόνο το μετά έχουμε.
2: Α, μόνο το μετά
0: έχουμε. Δεν έχει πριν.
3: Όχι, εδώ πέρα. Είναι, ο Ουγγαρέζος λέει για το cast που κάθε χρόνο είναι οι ίδιοι και οι ηθοποιοί, αλλά απλά σε άλλες σειρές.
0: Ισχύει
3: λέει.
0: Αυτό. Δηλαδή, ο Μαρκουλάκης, ας πούμε, πέρσι
2: ναι,
0: ήταν σε δύο διαφορετικές σειρές δύο διαφορετικών καναλιών που ήταν ναι. Το δικαστής και ο γιατρός.
3: Ναι. Είχε πάρει όλα τα
2: άλλο
3: επαγγέλματα.
2: Αυτό. Αλλά, άλλο διαφορετικά επαγγέλματα, άλλο διαφορετικές ηλικίες. Εγώ δηλαδή τώρα δεν θα πήγαινα να παίξω έναν έφηβο, θα έπαιζα έναν μεσήλικα.
0: Δηλαδή, προφανώς. Πόσο μπορείς να ψηθείς ότι δύο μεσήλικες καψουρεύονται μία κοπέλα
2: με
0: και τη διεκδικούν.
2: Με τίποτα, εγώ δεν θα μπορούσα.
3: Δύσκολα.
0: Καταλάβατε. Ναι. Είναι λίγο αυτό τώρα το σύστημα.
3: Μήπως παίζει ρόλο που είναι στην Κρήτη και καλά, η οικογένεια εκεί, η γυναίκα, η μάνα, ξέρω εγώ. Μήπως, δεν ξέρω, προσπαθώ να
2: είναι
3: το
2: δει. Είναι και το λεκτικό που χρησιμοποιούν. Είναι λογολόγο.
0: Λένε προγολόγο. Α πούμε, γράφουν εδώ. Για τον λόγο του αληθεί, για να μην το βγάζω από το κεφάλι μου. Λένε, α πούμε. Γιατί δεν θα μπορούσε λέει, στη Κιμούλη να παίξει η Άλκηστη Ζηρό. Την έχετε δει στα ανεξάρτητα κράτη την Άλκηστη. Είναι εξαιρετική ηθοποιός και πολύ όμορφη κοπέλα. Σου λέει,
3: καλά, με πολύ λόγια, θα μπορούσα να παίξει. Τι σημαίνει.
0: Ήδη σου λέει ρε παιδί μου αυτό λέω.
3: Α ναι εντάξει.
0: Μην τσαντίζεσαι μαζί μου. Κάτσε.
3: Όχι τσαντίζομαι με την κατάσταση.
0: Ναι. Ο Μιχάλης Κατζηγιάννης τι έχει στο κομμωδίνο του.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα, στο Ρυθμούλη 949, είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Και έχουμε μήνυμα για τα.
1: Ωραία, από τον Παύλο. Αυτή πάντως που ανοίξαμε.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, στο Σταύλο με τον Παύλο, παρακαλώ.
0: Στο Σταύλο με τον Παύλο. Για να δω.
3: Καλημέρα. Ρε Ουγγαρέζο. Ρε Ουγγαρέζο. Αφού ξέρεις ότι οι γεροντοέρωτες, δηλαδή τον 50πλάσια και εμένα. Είναι η χειρότερη. Άμα ερωτευτεί 50άρης, 50πλασάρης μάλλον, τότε γίνεται σκοτωμός. Καλημέρα.
2: Σωστός ο Παύλος με την έννοια του 50πλάς. Το γεροντό δεν το βάζω γιατί τώρα γέροντες δεν υπάρχουν.
1: Το λέει Χάρι.
2: Εντάξει, το κατάλαβα. Έτσι όπως το λέει ο λαός μας το είπε. Η ουσία αυτού που λέει είναι σωστή.
0: Σωστή. Ναι.
2: Αλλά εγώ τι λέω τώρα, Παύλο και Ναυαγία μου. Λέω για τους διαλόγους. Δεν μπορεί να λέει τώρα ο 50άρης η κοπέλα μου και θα την γνωρίσω τη μάνα μου. Mm. Αυτό με γκριντζάρει. Όχι που ερωτεύτηκε ο 50άρης.
0: Να ερωτεύτηκε
2: ο 50 και εγώ 46.
0: Ρε Παύλο, θα πάσει τώρα και θα λες, ας πούμε, ζουζουνάκι μου. Θα λες και τέτοια, ρε Παύλο.
1: Θέλω να μας κάνει
0: λίγο.
1: Ένα τέτοιο με αυτή τη φωνή.
0: Γι' αυτό του το λέω. Έλα ρε, μωρούλι μου.
1: Να πάρουμε την κοπέλα του. Πώς τη λένε,
0: την Περσεφόνη. Ναι, ναι, ναι.
2: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, παρακαλώ.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τη Mascard, το σούπερ μάρκετ Μασούτης.
2: Αχ, η αγαπημένη μου.
1: Γιατί είναι η αγαπημένη σου.
2: Μαζεύεις πόντι.
1: Ακριβώς, γιατί κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Με 50 πόντους, λοιπόν, παιδιά, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνετε έναν πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Φυσικά, μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη. Mascard, εσείς ακόμα να την αποκτήσετε.
3: Είσαι φωνή μου, ωράκι μου. Ζουβί με κατσάκι μου. Έλα, έλα, έλα, ωράκι μου.
1: Φανταστικό.
4: Διάλειμμα σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε. Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω.

0: 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Εδώ είμαστε και βουλιάζουμε. Κατρακυλάμε, θα λέει κάποιος, αλλά επειδή πρόκειται για θάλασσα, βυθιζόμαστε! Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Λίγο πριν τις μεγάλες πρεμιέρες είμαστε εδώ. Σας έχω και ένα νέο τώρα που διάβαζα. Από την Αταλία Ανδρικοπούλου και η Δέσποινα Καμπούρη και η Έλενα.
13: Χριστοπούλου.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι. Παπαβασιλείου. Ναι. Θα έχουν εκπομπές στην ΕΡΤ. Η μία με την Αφροδίτη. Οι δύο που είχαν. Θυμάστε που είχαν μουτζοπιαστεί αυτές στο αντίστοιχο Real View που είχαν κάνει πιο παλιά και είχαν, τα είχαν τσουγκρίσει. Τώρα θα έχουν τις δύο διαφορετικές εκπομπές τους. Η μία με τον Παπαχάμο και η άλλη με τη Γραμμέλη.
14: Μάτα.
13: Κοίτα να δεις όλοι.
12: Είδατε το.
14: Ορίστε.
12: Η αγκαλιά της ΕΡΤ έχει μια γωνιά για όλους.
14: Μάλιστα. Μπράβο.
12: Λοιπόν, εσείς. Το θέμα είναι να έχουν καθαρά χαμόγελα αστραφτερά. Γι' αυτό έχει έρθει εδώ πέρα τώρα η Unident Pharma. Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο, μην ανησυχείς καθόλου. Όποια και αν είναι η ανάγκη της σωματικής σου κοιλότητας, η Ιντερνετ και μόνο η Ιντερνετ έχει τη λύση. Unident Pharma Care. Με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες, ούτε μία ούτε δύο. 11 οδοντόπαστες να γεμίσεις και το κομωδίνο. Για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία μόνο Ιντερνετ, παιδιά. Δεν είμαστε τίποτα να πούμε κουμπογιανίτε.
13: Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Έχουμε ένα ηχητικό μήνυμα για το θέμα που έχεις πει για τα μαύρα πουκάμισα. Για να δούμε τι λέει τώρα η Στελίνα.
15: Η ουσία, παιδιά, όμως, ναι, ναι, είναι ότι στους έρωτες με αυτή τη τεράστια διαφορά και όσο τους βλέπεις τουλάχιστον, είναι η ατάκα του παππού μου. Ρε κορίτσι μου, τι βλέπω? Χωράει μωρέ του λουκούμι στην κλειδαρότρυπα. Καλημέρα!
13: Εγώ δεν κατάλαβα.
14: Άκου, παππούς,
12: εγώ δεν θέλω να καταλάβω.
14: Χωράει το λουκούμι στην κλειδαρότρυπα.
13: Α, παππούς, παππούς είπε.
14: Κατάλαβα που το πήγε ο παππού!
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Εγώ άκουσα με όμικρον, συγγνώμη.
12: Και εγώ το κατάλαβα.
13: Με ωμέγα.
14: κατάλαβα.
12: Εγώ τελικά το κατάλαβα.
14: Χρωστάω, παππού.
12: Και μου θυμίζει την αντίστοιχη άλλη φράση που λέγανε. Η μεγαλύτερη που λέγανε τώρα που έγιναν. Τώρα που έπηξε η θάλασσα.
14: Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
12: Αυτό.
13: Μάλιστα.
12: Πάμε στην κίνηση. Το κουτάλι σου, Βασίλη μου.
13: Λοιπόν, το κουταλάκι μου, εγώ, παιδιά, γιατί έχει πραγματικά πολλή κίνηση γενικά στην Αττική και στο ποτάμι μεγάλο πρόβλημα και στην Αττική οδό, είπαμε από τα Λιώσια μέχρι εδώ πέρα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Όλο το κέντρο είναι υποτελειαρισμένο. Αν κατεβαίνετε την Κατεχάκη, θα καθυστερήσετε επίσης και την Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω. Στον κόβο του ψυχικού και προς τα πάνω και προς τα κάτω, η Κηφισίας είναι υποτελειαρισμένη και η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Γενικώς παντού.
7: Ahoy, Mimiti!
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Καλημέρα σας! Είσαστε έτοιμοι που λέγε μου όμορφα να παίξουμε! Για 362.167 ευρώ έχουμε jackpot! Έχουμε και φίλο στη γραμμή! Καλημέρα, ποιος είναι!
12: Δημήτριο!
17: Καλημέρα, Δημήτριο! Πώς σε βρίσκουμε, τι κάνεις!
12: Στο κομμωδίνο είμαι!
17: Στο κομμωδίνο, φίλια, στο όμορφο κομμωδίνο! Σας αγαπάμε πολύ όλους, εκεί έχει υπέροχη θάλασσα! Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα και η θεματολογία μας, επειδή είναι ένα γραμματισμός, έχει να κάνει με τον καιρό που θα βρέξει αύριο! Αύριο, λοιπόν, θα έχουμε τοπικές βροχούλες, οπότε θα γίνουμε... Η λέξη είναι μία, τα γράμματα τέσσερα. Πι, αλφα, πι, γιώτα, βάλτε σε σειρά.
12: Πίπα θα γίνουμε, πίπα.
17: Αχ, όχι. Δεν θα γίνουμε αυτό που είπες.
12: Τι θα γίνουμε.
17: Πάμε, Δημήτριο, θα σου πούμε μετά. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
17: Ποιος είναι στη γραμμούλα, κλείστε το Δημήτριο.
13: Εγώ είμαι το Βασίλειο.
17: Βασίλειο, μήπως έχεις βρει τη λεξουλά, πι, αλφα, πι, γιώτα.
13: Δεν άκουγα τέλειο προηγούμενος, ναι, θα γίνουμε πίπα.
17: Παπί, ρε παιδιά, παπί θα γίνουμε αύριο γιατί θα βρέχει τοπικά. Σήμερα

0: Άρε Παντελή, αυτό συζητούσαμε τώρα. Πόσα. Τι τραγούδια με ένας αυτοδίδακτος άνθρωπος, τι τραγουδάρες έβγαλε και πώς συνδύασε στίχο, κανονικό στίχο, από την καθομιλουμένη κανονικό στίχο, και μουσικές που δεν είχε τις μουσικές γνώσεις, αλλά κοίτα πόσο με αυτές τις συγχορδίες, πόσο τέριαζε. Ο κομμάτια που το ταυτίσαμε με την καθημερινότητά μας και με τη ζωή μας. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας.
1: Έχουμε.
0: Έλα για πάμε.
1: Έλα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Περιεχόμενο του κομμωδίνου. 1. Καλλυντικά τύπου, ενυδατική κρέμα, ρετινόλι, μάσκες κλπ. 2. Τα κοσμήματα που χρησιμοποιώ καθημερινά. 3. Ζελεδάκια μελατονίνης για τον

0: σε δεύτερη ηλικία, α το πω έτσι. Σε μία προχωρή. Όχι στην νιώτη.
1: Ναι.
0: Τους έρωτες αυτούς με αφορμή τα δύο μαύρα που κάμισα εδώ που συζητούσαμε με το λάθος casting. Αλλά τέλος πάντων, στείλε τα μηνύματά σας, εμείς πάμε σε ΙΕΚ.
2: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις. Λέει.
3: Νοσικά.
4: ΙΕΚ. Ναυαγή.
0: Hello. How are you?
5: Again.
0: Again, yeah.
1: Good
5: morning.
0: Of course. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι για να δείξετε ότι είστε... Γκάγκανοι Λονδρέζοι. Όταν θέλετε να πείτε ευχαριστώ, τι λέτε. Οι Λονδρέζοι δεν λένε thank you. Όπως και οι Αμερικανοί λένε thank you και λένε και take care φεύγοντας. Take care of yourself, ας πούμε.
5: Okay.
0: Τι λένε οι Βρετανοί για να το παίξω ότι είσαι Βρετανός. Τι λες αντί για ευχαριστώ.
5: Λένε thank you.
0: Όχι. Δεν λένε thank you. Λένε cheers.
1: Άντε.
0: Ναι, δηλαδή γέλα. Cheers.
5: Cheers.
0: Όπως και όταν θέλουν ρε παιδί μου να το παίξουν μεταξύ του. Είναι mate, κολλητέ. Πάμε όμως να κάνουμε το μάθημά μας. Υπάρχουν δύο ενεστώτες παιδιά στα αγγλικά. Υπάρχει ο στιγμιαίος και ο εξακολουθητικός.
1: Simply present.
0: Και
5: continuous.
0: Present continuous.
5: Είναι αυτό που μπερδεύεις λίγο για να μην καταλάβει άλλος.
0: Ωραία, πείτε μου λίγο, ποια είναι η διαφορά. Κάνε μου ένα simple present και ένα present continuous εσύ και πείτε μου ποια είναι η διαφορά. Αυτοί οι δύο είναι ενεστώτες.
1: Ο ένας δείχνει ότι τώρα κάτι συμβαίνει ακόμα. Ε?
5: Το continuing είναι το ότι κάτι συμβαίνει τώρα.
0: Το κάνω τώρα μια φορά είναι το simple present. Το κάνω τώρα εξακολουθητικά. Είναι το present continuous. I am driving.
1: Οδηγώ.
0: Εξακολουθητικά.
1: Συνεχίζω και οδηγώ. I'm driving.
5: Το ανάποδο δεν είναι.
0: I eat. Τρώω. Όχι, το simple present είναι το τώρα.
5: Ναι. Το I eat είναι
0: το present continuous, I am eating, σημαίνει τώρα που μιλάμε, τρώω.
5: Το έχουμε αυτό.
0: Ωραία.
5: Το I eat δεν είναι κάτι άλλο. Τόσο καιρό εγώ, τόσα χρόνια λάθος το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τι, ναι, λάθος καταλάβεις.
5: Το I eat είναι τρώω, ας πούμε.
0: Τι τρώω, δηλαδή έχει σημασία κιόλας.
5: Ναι, ωραία. Σπαγκέτι.
1: Το I eat είναι φασόλια.
5: Γενικά, ότι τα τρώω, ότι μου αρέσουν, ότι στη ζωή μου τα συνηθίζω.
0: Αυτή τη στιγμή.
5: Αυτό δεν είναι παρόν.
1: Παρόν είναι, τι είναι.
5: Είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο καθηγητής τα έκανε μαντάρα τα έκανε. Εντάξει, σκάτα τα έκανε.
1: Τι συμβαίνει, για λοιπόν,
0: ο present continuous είναι κάτι που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: I am eating. Ναι, ενώ ο simple present είναι κάτι γενικό. Γενικά τρώω. Αυτό που είπε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να κάνουμε
1: την. Αυτό μας έφαγε. Ωραία,
0: τα κάναμε σκατά. Πάμε τώρα στην ενεργητική και παθητική φωνή, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Γιατί γελάς, Βασιλάκια, αγόρι μου.
5: Γιατί τέλος ήξερα κάτι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Περίμενε, παθητική φωνή λέει. Κάτσε να μάθουμε δύο πράγματα.
5: Παθητική φωνή. Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε μια ενεργητική πρόταση και θα την κάνουμε παθητική.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι. I
0: I ate.
1: Ναι.
5: Μπράβο, στο τρώω πήγαινε.
0: Cookies.
5: Εγώ τρώω, εγώ τον τρώω.
1: Όχι,
0: I ate cookies. Πώς κάνουμε παθητική φωνή, τι κάνουμε. Παίρνουμε το αντικείμενο και το κάνουμε υποκείμενο.
1: Το cookies.
0: Άρα, cookies.
1: Cookies.
5: Δεν το λέω στα ελληνικά.
0: Παίρνουμε το υποκείμενο και το κάνουμε τι. Ποιητικό αίτιο. Πώς είναι το ποιητικό αίτιο, Αλέξανδρε, που γελάς. Bye. Bye,
1: cookies. Bye,
5: τον τρώω.
0: Εντάξει,
1: περίμενε, γιατί να μας κόψει.

0: Στέλλα, καλή υπεύθυνη είμαστε. Στο ρυθμό 949 ήταν η πρώτη απρόσμενη καλεσμένη.
1: Καλή τώρα η καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Στον Γιάννη Κατινάκη ήρθε.
0: Ναι, τραγούδησε.
1: Ακούω δεξάριστη, εγώ την ξέρω από παλιά. Τη Στέλλα είναι εξαιρετικό παιδί, να ξέρετε.
0: Και φωνάρα.
1: Φωνάρα. Και πολύ όμορφη.
0: Και πολύ όμορφη.
1: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Για όποιο θέμα έχει τεθεί και θέλετε να τοποθετηθείτε.
0: Παραδείγματος χάρη, ο Βασίλης σου λέει εδώ πέρα, Δημήτρη, γενικά τον eating κάθε μέρα στον Κηφισό.
1: Ότι το υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο και το αντικείμενο γίνεται υποκείμενο. Ορίστε, ο Αλέξανδρος τα ήξερε.
2: Οπότε σου λέει το
1: cookies are eaten by me.
0: Ορίστε και τελειώνει η υπόθεση.
1: Εντάξει είμαστε.
2: Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα στέλνουν, συνεχίζουν και στέλνουν.
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ πάντως το κομμωδίνο, λόγω του ότι έχει συρτάρια μέσα, έχω τα βρακιά μου, λέει. Και κάτω από τα βρακιά μου έχω μπαλονάκια για τα πάρτι.
0: Πραγματιστά.
1: Καραμούζες να μην είχε.
2: Γιατί να έχεις μπαλονάκια για τα πάρτι.
0: Καλέ τα προφυλακτικά,
1: λέει. Σταμάτα και εσύ σήμερα. Από το λιπαντικό με τα προφυλακτικά μας έχει πάει κολοφεράτζα.

0: γουστάρεις Βασίλη μου, κάνε πάτα το.
1: Λοιπόν, το πατάω, ναι, και σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χαίρεστε. Μια στιγμή ήταν αρκετή, η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα, γρήγορα, σε όλα τα καταστήματα Vodafone και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Όλες οι λεπτομέρειες στο vodafone.gr, γιατί παιδιά είμαι αλάνθαστος.
2: Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αυτά που λέω είναι απόλυτα σωστά. Είναι τόσο σωστά που είναι αδύνατο κάποιος να πει ότι είναι σωστά. Είναι τόσο σωστά.
3: Το είναι τώρα θέμα.
4: Πάρτε το αυτό έτσι λίγο food for thought και επιστρέφουμε.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και

0: πλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. 50 λεπτά πριν από το. Να μου πείτε τι μας έζησε τώρα εμάς το δικό σου το
12: ζόρι. Μας νοιάζει, πώς.
11: 50 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το πρωινό, με την επιστροφή του πρωινού του Αντένα, την επιστροφή μου στο πρωινό του Αντένα και ο Θεός μαζί μας.
13: Με το καλό Δημήτρη μας θα ασκήσεις. Όλη μας η ενέργεια, η θετική έρχεται πάνω.
12: Κοίταξε, εμείς θα κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα. Ναι. Θα σε ξεπροβοδίσουμε. Ναι. Και θα σε βάλουμε να σε βλέπουμε εδώ πέρα στο κινητό.
11: Όχι, ρε. Θα ξεπατώσουμε νομίζω θα λύγει.
12: Όχι, ρε.
11: Ελάτε να βάγει όλοι μαζί, γιατί πάνω απ' όλα είναι η παρέα μας η πρωινή. Γιατί έτσι πρέπει να ξεκινάει η μέρα μας, να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ζηχούν από τον πάτο του βυθού. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Τώρα, γιατί όλο αυτό μου κάνει πολύ καλή ευκαιρία να σας πω για τη λέσχη των χαμένων μαπών, ότι για γραπώστε εκεί κινητά, σημειωματάρια, φτιάξτε ένα ωραίο δύστιχο, σαν και εμένα.
13: Τι λέξη να βάλουμε.
11: Μια στροφή, να βάλουμε το παπί που βγήκε πριν. Έτσι που μας προέκυψε από τη ροή.
12: Παπί.
13: Το παπί. Σωστά. Καλό είναι.
12: Το ναι. Και θα κερδίσετε και δωράρα, βέβαια.
11: Wagamama 50 ευρώ να πάτε να κάνετε το κομμάτι σας, τη μόστρα σας και στην παρέα σας και στον εαυτό σας. Και κοκτέιλάρες και ράμεν και σούσι. Και φοβερές συνταγές με τόσα όσα τα υλικά που πρέπει για να νιώθεις και ωραία και ανάλαφρα και να φας και δεύτερο. Αλλά το πιο ωραίο είναι το πόσο ωραίο είναι το περιβάλλον στα Wagamama, πόσο ωραία θα κάνεις εκεί γιορτές, γενέθλια έρχονται τώρα και σιγά σιγά οι γιορτές και τα λοιπά, και θα φας και θα πεις και τα κοκτέιλ σου εκεί. Επίσης ενδείκνυται στο κέντρο είναι περισσότερο, αλλά και
13: ναι,
11: στο Mall, στο Golden Hoop που πάω εγώ,
13: ναι.
11: Μετά τη δουλειά.
13: Μπράβο, εσύ που θες να χαλαρώσεις λίγο.
11: Μπράβο, να πάω να πιω ένα κρασάκι στο Wagamama. Να τσιμπήσεις, να τσιμπητώ.
13: Κοίτα τώρα, τα λες τόσο σωστά που κανείς δεν θα σου πει ότι τα λες σωστά.
14: Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός, με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Δεν το έχω δει σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα.
12: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
13: Ούτε αυτό, ούτε το να τα λες σωστά που κανείς δεν θα σου πει ότι τα λες σωστά.
11: Ο Άξιο Κρεπάκης μου λέει και η Μίνα έτσι τα ίδια μου λέει, η γυναίκα του, όταν έχει λέει πάντα δίκιο.
13: Ότι τα λέω τόσο σωστά που δεν θα παραδεχτείς ότι τα λέω σωστά.
11: Εγώ δεν είμαι άξιος να κρίνω κανέναν. Εντάξει, να πω ρε παιδί μου, αν συμφωνώ ή διαφωνώ, γιατί δεν ξέρω και τη γνώση. Δεν την κατέχω εγώ τη γνώση. Το παραδέχομαι, την απόλυτη. Αλλά εμένα θα παραδεχτώ ότι θα ομολογήσω μάλλον ότι δεν μου αρέσει το στυλ του. Είναι υποτιμητικός, είναι επικριτικός όταν μιλάει με κάποιον, ακόμη και αν είναι ο Μπογδάνος που εντάξει. Δεν είναι και ότι σε εμπνέει να τον συμπαθείς τον Μπογδάνο. Ξεκινάς αρνητικά, λες, κάτσε να τον ακούσω πρώτα και μετά θα δω αν τον πάω.
12: Όχι, και μετά θα τον τυπώ. Είσαι σίγουρος ότι θα τον τυπείς.
13: Τι είπε ο Καρβέλας τώρα, βάζει τη συνέντευξη.
11: Συγγνώμη, και τον ναι, μου τον κατέστησε συμπαθή. Τον Μπογδάνο, έτσι όπως του συμπεριφερόταν ο Καρβέλας.
13: Τι είπε όμως, για να σου το εξηγήσω εγώ πάνω σε αυτό που λες. Είπε μία φράση πολύ σημαντική. Λέει, ναι, σας θεωρώ όλους ηλίθιους, αλλά είμαι κι εγώ ηλίθιος. Κατάλαβες, αυτό έχει διαφορά. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ και τον εαυτό μου έναν σαν και εσάς.
11: Το
13: δηλαδή,
11: αυτό μου θυμίζει λίγο το Λιάγκα.
13: Αλήθεια, αλλά είμαι και εγώ ηλίθιος.
11: Θυμίζει λίγο το Λιάγκα. Από πρώτα πριν σε θάψει, λέει, αλλά εγώ πάντα σε υποστήριζα. Αλλά πάρ' το τώρα.
12: Δεν είναι ο εγκέφαλος.
14: Δεν είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου.
13: Ναι.
14: Είναι ο άνθρωπος του εγκεφάλου.
12: Ορίστε, κατάλαβες.
13: Υπάρχει διαφορά μεγάλη.
11: Λοιπόν, εγώ αυτό θα λέω παπατζηλίκια τώρα.
13: Γιατί?
12: Ακούστε λίγο. Εγώ, θέλοντας να έχω έτσι μια θετική, θετική στάση απέναντι σε αυτό που έβλεπα, προσπαθούσα να δω το τρολ πίσω από την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν
13: δεν
12: όλα αυτά
13: τρόλ,
12: ο άνθρωπος.
13: Ναι. Δεν έχει τρολ εδώ.
12: Δεν ξέρω. Ναι. Αν όλα αυτά αυτός ο άνθρωπος τα λέει με ένα επόμενο στάδιο, επόμενο επίπεδο χιούμορ.
11: Πολύ
12: να χιούμορ το
11: αυτό. Φοβερό. Ναι, ναι,
13: δεν ήταν με
12: τι
13: θέμα.
12: Τι να πω. Αλλιώς είναι ανησυχητικό.
11: Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει, λέω, εδώ είπε ότι ο Πλάτωνας έλεγε βλακίες. Όλες οι γενιές από το επιστημόνων, ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. Όχι μόνο Έλληνες, και από το εξωτερικό. Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης μιλάνε για αυτά και το Σοκράτη, και ήρθε ο Καρβέλας να μας πει τελικά ότι ο Πλάτωνας έλεγε
13: επίπες. Σε σχέση με τη θέση της γυναίκας, είπε. Σε σχέση με τη θέση της γυναίκας και πώς την αντιμετώπιζε και πώς την έβλεπε.
12: Έχω κάψει.
11: Δεν το ξέρω.
13: Δεν ήταν, λοιπόν, δεν το ακούστε να δείτε, παιδιά. Ήσασταν είδεοι.
12: Με έχετε απογοητεύσει.
13: Δεν μπορείτε να καταλάβετε το επίπεδο των εγκέφαλων του ανθρώπου ή των
11: ανθρώπων.
12: Επειδή έρχεται και το Ούγκα Τσάλενς, με έχετε απογοητεύσει.
14: Η συζήτηση μαζί σου είναι λίγο απογοητευτική για μένα.
12: Τέλος.
11: Έχει δίκιο. Κολλάκι ο Μενιδιάτης από κάτω.

0: Ποιο? Χρήστος Μενιδιάτης, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας για την παρέα αυτή που διαρκώς βυθίζεται. Μόνος μας στόχος είναι ο Πάτος. Αφήστε τους άλλους να στοχεύουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ο Πάτος του ελληνικού ραδιοφώνου με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο και όλους εσάς. Να ξαναπώ για το. Το ξαναπώ. Θέμα ημέρα σήμερα στη λέσχη των χαμένων μαπών είναι το παπί.
1: Και τη λέξη.
2: Η λέξη, ναι, που τα βάλετε.
0: Τηλέφωνο
2: μέσα.
0: Δεν δίνω ακόμη, θα δώσετε εσείς μετά. Ναι. Για να μην μπερδέψουμε τους ανθρώπους. Ωραία. Τι έλεγα, πάμε για Ούγκα Challenge.
3: Ούγκα Challenge.
1: Έχω παρατηρήσει ότι παίζει ρόλο ποιος θα πάρει την πρώτη νίκη.
0: Την πρώτη νίκη, παιδιά, σας χάρηκα τόσο πολύ την Παρασκευή που γυάλισε το μάτι σας, ειδικά της Αθηνάς. Πάω τώρα να γκουγκλάρω τη ματσόλα. Ήταν αυτή η φράση που στιγμάτισε τη σκέψη μου και στο Λονδίνο. Την άκουγα και από το Λονδίνο. Πάω τώρα να γκουγκλάρω τη ματσόλα.
1: Λοιπόν, η ματσόλα ήταν θεϊκό.
0: Παρασκευή, λοιπόν, έχουμε την δοκιμασία που θα υποστεί ο χαμένος. Είμαστε ανοιχτοί και στις δικές σας προτάσεις στο 6937-949-949. Θέλουμε ιδιαίτερα εξευθελιστική να είναι η δοκιμασία και αν την εγκρίνει βέβαια και αυτός που θα την υποστεί, να την βιώσουμε και να την.
1: Ο κόσμος βέβαια μας ρωτάει, να το πω και αυτό. Ο Γκαρέζος δεν θα κάνει, λέει, μια φορά. Πιστεύω ότι μια φορά το μήνα πρέπει να του βάζουμε ένα challenge.
0: Εγώ είμαι μέσα. Εννοείται,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Μία φορά το μήνα να παθαίνει κάτι και ο Γκαρέζος.
0: Τέλεια.
2: Στην ισοπαλία μας.
1: Ναι, στην ισοπαλία, ναι, στην ισοπαλία θα την κάνει ο Γκαρέζος.
0: Μπράβο, έτσι θα το κάνει.
1: Έτσι θα το κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα.
0: Το θέμα το σημερινό θέλω πάλι να σβηστούν τα χαμόγελα από τα πρόσωπα, από τα προσώπατα. Και το θέμα του πρώτου Ούγκα Challenge της εβδομάδας είναι, προσέξτε με, ποτά,
2: ναι,
0: τα οποία είναι, έχουν ταυτιστεί με χώρες.
2: Ναι.
1: Σταμάτα, δεν έχω.
0: Το πιάσατε?
1: Ναι.
0: Να πω ένα παράδειγμα για να το κάψω.
2: Έχουμε το κάψω, δεν έχουμε και πολλά.
0: Πάμε, Βασίλη.
1: Δεν ξέρω.
2: Τεκίλα.
0: Με, λέγε. Τεκίλα.
2: Α, τι.
0: Ποια χώρα, ποια χώρα.
2: Α, η τεκίλα με το Μεξικό.
0: Με το Μεξικό, ναι, μπράβο.
1: Βότκα, Ρωσία.
0: Μπράβο.
2: Ωραία. Ρούμι με Κούβα.
0: Μπράβο.
1: Ούζο με Ελλάδα.
0: Σωστό.
2: Μας δουλεύεις. Ωραία.
1: Όχι.
2: Κρασί
1: ούζο
2: με Ιταλία.
1: Δεν πιείς.
2: Έλα, ιταλικό κρασί,
1: λάθος,
2: παιδιά.
1: Λάθος.
0: Όχι.
1: Έχασε.
2: Γιατί.
0: Πέντε.
2: Κρασί με Γαλλία τότε, μισό λεπτό.
0: Σαμπάνια με Γαλλία.
1: Α, λάθος όλα. Λάθος,
0: ρε, η Αφαλίδου έχει γίνει προκλητική. Γίνει ο Καρβέλας στο ναυάγιο, έχει γίνει.
1: Κρασί με Ιταλία.
2: Ναι, ρε, εσύ.
1: Μισό λεπτό.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει.
1: Ο εσπρέσο είναι Ιταλία.
2: Δεν είναι καφέ αυτό ποτό.
1: Δεν παίζει ρόλο ποτό πίνετε.
0: Υπάρχει. Υπάρχει η. Πώς λέγεται, το λιμοντσέλο ή.
1: Πώς λέγεται.
2: Παιδί μου, δεν έχει αμπελώνες η Ιταλία ολόκληρη.
0: Έχει, όλοι έχουν κρασί όμως. Δεν λέει πόρτο.
1: Και ο θείος μου φτιάχνει κρασί, τι σημαίνει. Ότι έχει ταυτιστεί με τα κρασιά.
2: Και το ούζο δεν είναι με Ελλάδα.
1: Το ούζο είναι Ελλάδα.
2: Γιατί είναι Ελλάδα. Το ούζο είναι στο Πλωμάρι, ας πούμε, στη Μυτιλίνη.
1: Τι είναι η Ελλάδα, πού είναι η Μυτιλίνη.
0: Παιδιά, για όνομα του Θεού, μην.
1: Μα συγγνώμη, γιατί μα.
0: Παιδιά, είστε συνάδελφοι. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά μας.
1: Όχι, αγάπη μου, τσιγκιά.
0: Πώς είσαι,
2: θα κάνω την ανατροπή. Πόρτο, και δεν θα ισχύσει η πρώτη νίκη.
0: Πόρτο από την Πορτογαλία, το κρασί.
1: Ορίστε, κλασί. Πορτογαλία είναι για κρασιά. Το λέει.
0: Γκράπα είναι της Ιταλίας.
2: Η γκράπα δεν είναι της Ιταλίας.
0: Η γκράπα είναι ένα τσίπουρο, ένα χωνευτικό.
1: Λοιπόν.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Σάκε από την Ιαπωνία.
1: Δεν πιάνετε τώρα.
0: Σάκε ρουβάβα, να ακούσουμε.

0: Θα με συγχωρήσουν τα ναυάγια και η Δέσποινα που μας ακούει. Απλώς έπρεπε να σας χαιρετήσω, δεν μπορώ να φύγω έτσι. Είναι η πρώτη και μοναδική φορά που θα φύγω νωρίτερα από τα πρωινά μας ναυάγια, γιατί είναι σήμερα η πρεμιέρα του πρωινού του Αντένα. Σας περιμένω όλους εκεί, αφού σταματήσετε να ακούτε, αφού τελειώσει η εκπομπή μας εδώ στα πρωινά ναυάγια, στο ρυθμό 949. Άντε, καλή μας πρεμιέρα.
1: Μήνυση από το Σαμπάνι, έρχεται.
2: Καλή πρεμιέρα.

0: Νίκος Βέρτης, θυμάμαι, στο ρυθμό 949. Είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, στα πρωινά ναυάγια. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου.
1: Ήταν εδώ και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Έφυγε σήμερα λόγω της πρεμιέρας που έχουν στον Αντένα και στο πρωινό 9:50 ξεκινάνε. Και σήμερα έπρεπε να είναι από την αρχή.
0: Ήδη είναι στο αυτοκίνητο άνθρωπος και πηγαίνει βολίδα για να φτάσει και να είναι εκεί πέρα παρά 10. Λοιπόν, καλημέρα από την Εύη. Έχουμε εδώ μηνύματα. Και μιλάει για το θέμα ημέρας που λέμε τι χωράει στο κομμωδίνο σας, τι βάζετε τέλος πάντων στο κομμωδίνο σας. Δεν έχω, λέει, κομμωδίνο εγώ, λέει η Εύη. Τι μας θέλεις τότε, Εύη? Αλλά έχω νεύρα. Και είναι πολλά περισσότερα από αυτά που χωράνε σε οποιοδήποτε κομμωδίνο. Όλα καλά, λέει η Εύη. Αλλά κάποιοι είναι πολύ assholes. Και βάζει γελάκι. Αυτό το emoji, ξέρεις, με τα κλάματα.
1: Περίμενε. Ποιο emoji έχει βάλει? Αυτό που κλαίει γελώντας ή αυτό που κλαίει?
0: Παιδί μου, γέλια.
1: Που έχει ποτάμι, κλάμα.
0: Έχει βάλει το ποτάμι αυτό.
1: Έχω λόγο που σε ρωτάω.
0: Γιατί το ποτάμι είναι διαφορετικό
1: είναι από το... Το ποτάμι είναι το νούμερο ένα, σου λέει. Το emoji που κλαίει δυνατά είναι το πιο χρησιμοποιημένο emoji στον κόσμο. Υπάρχει έρευνα. Γιατί... Είναι το emoji με το πρόσωπο που κλαίει δυνατά και βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας χρήσης.
0: Α, μάλιστα.
1: Στα social media, λέει, βλέπουμε παντού από ξεκαρδιστικές στιγμές μέχρι υπερβολικές αντιδράσεις και έντονα συναισθήματα. Δεν μπαίνει απαραίτητα, λέει, σε λύπη.
0: Μπαίνει... Φορτικά συναισθήματα, ρε παιδί μου, και αυτά.
1: Θα ξεχάσω εγώ πόσα emoji δεν ήξερα τη χρήση τους. Ας πούμε αυτό με τις σταγονίτσες. Που λέω άλλος,
0: γιατί βρέχεται.
1: Το διαβάζεις. Το διαβάζεις. Εγώ κάθε φορά που το βλέπω, ας πούμε αυτό με το που είναι το γελάκι, διαβάζω μέσα στον εγκέφαλό μου. Γέλιο, χάχα. Αυτό με την βροχή, με τις τρεις σταγονίτσες, το διάβαζα. Βροχή. Λέω, γιατί μου στέλνει αυτός βροχή. Πού
0: ναι, δεν ήταν βροχή. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Επίσης, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τα emoji? Ότι μένουν στα εξερχόμενα. Δηλαδή, αυτά που χρησιμοποιείς περισσότερο μένουν στα εξερχόμενα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα αν ανοίξουμε τα emoji και πάμε να γράψουμε στα μηνύματα. Περίμενε.
1: Βασίλη.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έχεις μελιτζάνα εσύ στα πιο χρησιμοποιημένα? Θέλεις μελιτζάνα?
0: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Γιατί έχεις μελιτζάνα? Και πώς το διαβάζει ο εγκέφαλος? Η μάμη.
0: Μαγείρευα χτε, μαγείρευα.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Εντάξει, Αθηνούλη.
1: Δεν σου φορτούν για αυτά που λες.
0: Μα ξέρεις τι, το έφτιαξες τώρα το θέμα εσύ με το.
1: Με πείραζε.
0: Έπαν emoji, πώ είναι emoji, αυτό το emoji τη Μελιτζάνα.
1: Με τη Μελιτζάνα.
0: Και έχουμε καταλήξει εκεί. Έτσι, λοιπόν, έχουμε καταλήξει στο.
2: Ποιο σεξι Ελληνίδα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, καμία μετά από μένα.
0: Έτσι, μπράβο, παιδιά.
1: Είναι αλήθεια.
0: Για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, 50 χρόνια Μασούτη σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 1976, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ μεγάλωσε, συνεχίζει δυναμικά με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενους. Με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές και τις καθημερινές προσφορές, Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Θέλουμε οπωσδήποτε να γράψετε το ποίημα σας, η λέσχη των χαμένων μαπών. Ανοίγει σε λίγο τις πύλες.

0: της με τη λέξη παπί. Να μας κάνετε να γελάσουμε και ο νικητής ή η νικήτρια παίρνει φανταστικό τραπέζι δωρεπιταγή 50 ευρώ για Wagga Mama.
1: Άντε να ξυπνάμε.
2: Το πρωί μ' αρέσει ο ύπνος. Θέλω να κοιμάμαι το πρωί.
0: Έτσι.
2: Δεν το συνήθισα ποτέ.
3: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
26: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Yes, yes, yes. Τελευταίο ημίωρο στα Πρωινά Ναυάγια, Δευτέρα. Και Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Αφαλίδου εδώ μέχρι και τις 10.
0: Αχ, τι είναι η ζωή, Βασίλη μου. Τι είναι η ζωή.
16: Είναι.
0: Οι μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας. Ένας καφές, ένα γλυκό, ένα επιδόρπιο με φίλους. Χωρίς στερήσεις και τύψεις. Πώς? Με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό, στο οποίο έχει εθιστεί ο Βασίλης Φορτούνης, το κουβαλάει πάντα μαζί του. Με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, αντικαθιστά στη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά χωρίς θερμίδες. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
16: Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε, έχει κίνηση.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Αναρωτιέται ο ροδιοφωνικός παραγωγός. Λες και δεν ξέρει. Είναι αυτό το ερώτημα που αφήνεις. Μπάσκε. Λοιπόν, η Κηφισίας προς τα πάνω, από το ψυχικό μέχρι εδώ πέρα, στο Μαρούσι δηλαδή που βρισκόμαστε, στο Δαχτυλίδι, είναι χάλια, παιδιά. Είναι σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα. Υπομονή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από πολύ χαμηλά, από του Ρέντι μέχρι τη Νέα Ιωνία. Στους κόμβους της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα, Βρυλής και Ανθούσα, εκεί πέρα είναι χάλια και η Αττική Οδός. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, από τη Λιάρισμα, στην είσοδο της πόλης από τη Θηβών και προς τα δω, και η παραλιακή από τον Άλιμο μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Α, και το κέντρο. Υπομονή.
28: Ahoy, Mimiti.
16: Πάμε να παίξουμε. Σήμερα. Να ξεχαστούμε.
29: Καλημέρα σας.
16: Άλλο.
29: Πες μου λοιπόν σήμερα για 307.162 ευρώ. Ποιος είναι στην γραμμή, παρακαλώ?
16: Γεια σας.
29: Καλημέρα, πώς λέγεστε?
16: Είμαι ο Βασίλειο και έχω και τον Αλέξανδρο.
29: Καλημέρα, Βασίλειο, και έχω τον Αλέξανδρο. Είσαστε καλά?
16: Πολύ καλά. Όχι, είμαι ο Βασίλειο και έχω και τον Αλέξανδρο.
29: Δεν είναι ένα όνομα, είστε δύο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τότε θα βρείτε σίγουρα τη λέξη. Ακούστε με προσεκτικά. Έχει να κάνει με τον καιρό στην γη. Σήμερα ο καιρός θα είναι ζεστός και θα έχει ηλιοφάνεια. Από αύριο όμως η θερμοκρασία θα... Λείπει ένα γράμμα και η λέξη υπόλοιπη είναι εσύ. Θα... Τι θα κάνει η θερμοκρασία αύριο, αγαπούλες? Έλα, αγαπούλες.
16: Εσύ.
29: Ναι, όχι, αγάπη μου, δεν είναι το χ.
16: Τι, ποιο γράμμα είναι?
29: Θα πέσει, βρε ψυχούλες μου. Δεν πειράζει, θα ξαναπαίξετε αύριο με την βροχούλα.
16: Εσείς θα παίξετε τώρα όμως στη λέσχη των χαμένων μαπών. Θα πάρετε το κινητό σας και θα καλέσετε στο 2 10 68 35 7 22, αφού έχετε γράψει πρώτα ποίημα.
0: Τώρα θέλουμε να καλέσετε. Τώρα θέλουμε να καλέψετε. Η λέξη είναι το παπί. Το πήγα να το πάω.

0: Ζήτω η ζωή, ρε παιδιά. Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο ρυθμό 949. Μας εκφράζει αυτό που λέει και ο Μάκης. Μας έστειλε ο Μάκης μήνυμα και λέει: επιτέλους μόνη. Καλημέρα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το απολαμβάνουμε γιατί είναι
2: τι
0: όμορφο να περνά όμορφα.
2: Βέβαια, είναι όμορφα.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, τρέλα.
0: Δημήτρη μου, μας λείπεις. Όχι ότι δεν μας λείπεις. Αλλά περνάμε όμορφα και μόνοι μας.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε έρθει κοντά τώρα. Έχουμε κολλήσει τα μαγουλάκια.
0: Έχει πάει για πρεμιέρα ο Ουγγαρέζος. Οπότε Φορτούνης και Αφαλίδο εδώ και ο Αλέξανδρος μέχρι και τις 10. Η Λουλού μας λείπει, δεν την έφερες μαζί.
1: Η Λουλού, άσε, έκανα βλακία που δεν την πήρα μαζί μου.
0: Σήμερα
1: γιατί
0: ήταν
1: τώρα
0: ευκαιρία.
1: Ο Γιάννης άρχισε να σχολάσει και είναι μόνη στο σπίτι.
0: Α, είναι μόνη του.
1: Ναι, αλλά θα πάω τώρα.
0: Είσαι τελικά dog person, Αθηνούλη.
1: Την έχω, τι είναι η dog person. Α, dog.
0: Είσαι dog person,
1: δεν είναι. Είδε που μου βγήκε τώρα αυτό εμένα, να έγινε σκυλομάνα.
0: Δηλαδή το αγαπημένο σου ζωάκι από εδώ και πέρα είναι η σκύλη, α πούμε.
1: Ναι, οι σκύλοι μου αρέσουν πάρα πολύ, τα άλογα. Οι πιγκουίνοι τους λατρεύω.
0: Οι πιγκουίνοι.
1: Είναι πολύ αγαπημένοι.
0: Και η Μαρία Ηλιάκη νομίζω
1: γιατί,
0: ήταν.
1: Γιατί ζευγαρώνουν, λέει, για μια
0: ναι,
1: ζωή.
0: Έγινε. Λοιπόν, και η Μαρία Ηλιάκη, να ξέρεις, έχει πει ξεκάθαρο ότι είναι ο αγαπημένος της.
1: Το πιγκουίνο.
0: Ναι, είναι γλυκούλια τα πιγκουινάκια, γιατί πως περπατάνε. Ε. Θες να σου πω ένα γεγονός τώρα όμως εδώ για τους πιγκουίνους. Οι πιγκουίνοι τι κάνουνε.
1: Ζευγαρώνουν για μια ζωή.
0: Έχουν όμως και το ένστικτο της επιβίωσης εκεί στην Ανταρκτική που ζουν, έτσι. Ναι, και τι κάνουνε, πρέπει να κολυμπήσουν, να ψαρέψουν.
1: Ναι.
0: Πώς θα πηδήξουν όμως μέσα στη θάλασσα, επειδή υπάρχουν φάλαινες.
1: Πώς θα
0: Αθηνά
1: πηδήξουν.
0: Μου, πετάνε πρώτα. Δηλαδή είμαστε δύο πιγκουίνοι, εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Σε πετάω εγώ εσένα πρώτα μέσα. Βλέπω αν θα σε φάει η φάλαινα. Και μετά πηδάω κι εγώ.
1: Πετάς ένα πιγκουίνο που θα βρεις μπροστά σου ή
0: αυτό,
1: το φίλο σου τον πιγκουίνο.
0: Αυτό κάνουμε.
1: Εγώ είμαι φίλη σου, ρε φίλε.
0: Δεν έχει σημασία, όποιος είναι δίπλα. Σπρώχνουν αλήθεια ένα πιγκουίνο μέσα, πέφτει.
1: Αλήθεια,
0: και αν δεν το φάνε οι φάλαινες, πετάνε και οι υπόλοιποι.
1: Σταμάτα.
0: Εσύ
1: τώρα,
0: να τα βλέπεις αυτά. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που είναι το αγαπημένο σου ζώο.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Δεν τους θέλω, ρε.
1: Έτσι κάναμε κι εμείς εδώ. Πέταξε εγώ πρώτα το Φορτούνι δίπλα στον Ουγγαρέζο. Και μετά πήγα κι εγώ.
0: Να δαγκώσει εμένα, ε.

0: Ένοχο Κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949. Παιδιά, έχει πάει 10 παρα 5.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχωριστούμε για σήμερα Δευτέρα.
1: Okay.
0: Είμαστε εντάξει.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Καθημερινά 7 με 10 τα πρωινά ναυάγια είμαστε εδώ. Να σου πω κάτι τώρα
0: ναι.
1: πριν φύγουμε.
0: Ναι.
1: Να το σχολιάσουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα που. Ηρεσί, αυτός ο τίτλος πρωινά ναυάγια πιστεύω. Δηλαδή, μόνο εμένα μου ακούγεται ο καλύτερος τίτλος εκπομπής. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι ακριβώς αυτό που μας αντιπροσωπεύει ναι. και δεν είναι τίτλος που τον σκεφτήκαμε και ιδιαιτέρως. Αυθορμήτως μας βγήκε, διότι είναι αυτό που κάθε πρωί ξυπνάς και λες, ρε παιδί μου, είμαι σαν ναυάγιο. Μετά όμως. Μετά όμως συνέρχεσαι. Δηλαδή, 10 τώρα, 10 και κάτι.
1: Σας έχουμε φτιάξει.
0: Και ειδικά με έχεις και τη Vodafone στην παρέα σου, έτσι. Γιατί με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή σου και γενικά η επισκευή τη συσκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή Αθηνά μου πάνω από 48 ώρες εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μαθαίνουμε περισσότερα σε όλα τα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα πρωινά ναυάγια. Θες να πούμε τις καλημέρες μας και ας πούμε.
0: Άντε, ας τις πούμε.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Όσοι έχετε πρεμιέρες σήμερα, νιώθουμε τις αγωνίες σας. Χαιρόμαστε που δεν τις ζούμε κι εμείς αυτές τις αγωνίες τώρα. Να πούμε αλήθειες.
0: Καλημέρα σε εσάς που δηλαδή που πάτε τώρα στη δουλειά, που ίσως έχετε βραδινή βάρδια και τελειώσατε. Καλημέρα και, και στα Πετράλωνα, στην γειτονιά μου.
1: Καλημέρα στα Πετράλωνα, στον Ταύρο, στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο, στον Πειραιά, στο Κολωνάκι, στην Αθήνα, στο κέντρο στη Σταδίου, εδώ στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, παντού σε όλη την Αθήνα.
0: Ήταν η Αθηνά Φαλίδου, είμαι ο Βασίλης Φορτούνης, είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που λείπει.
1: Εγώ γιατί ήμουνα, είμαι κι εγώ.
0: Λοιπόν, και αφού λοιπόν είμαστε πολύ όμορφα, να σας χαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε για αύριο. Τώρα έρχεται η Γιώτα Τσιμπρικίδου, η οποία είναι απ' έξω και περιμένει στις επάλξεις. Ακολουθεί Άννα Ζερδέλη, ακολουθεί ο Γιάννης Κατινάκης με το The Γιάννης Κατινάκης Show και μετά η Έλενα Ντάντζελο. Τα φιλιά μας.
1: Ραντεβού αύριο 7 η ώρα.
0: Bye bye.
2: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
15: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
18: Σειρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Δύο λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σε όλους. 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Ξέρω πολλούς που γιορτάζουν σήμερα και τους αγαπώ πολύ. Οπότε είπα να το πω με το ξεκίνημα. Καλημέρα με 27 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι και επισήμως με το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας που θα μας φέρει στα φθινοπορεινά δεδομένα. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Σεπτεμβρίου στο τελείωμά του. Καλημέρα σε εσάς που παιδεύεστε για πάρκινγκ. Ήμουν μία από αυτές. Καλημέρα σε όλους τους γονείς που παιδεύονται με πιτσιρίκια και τα βγάζουν πέρα και αντέχουν. Καλημέρα στους ερωτευμένους. Όπως και αν είστε, εδώ από αυτήν την ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει 2, θα είμαστε μαζί. Για να περάσουμε καλά, για να κάνουμε εκπομπή μαζί, για να τα ευχαριστηθούμε όλα. Ξεκινάμε κάπως έτσι και εγώ είμαι εδώ για να μου ζητήσετε ό,τι θέλετε. Σας χρειάζομαι σήμερα, σας θέλω μαζί μου.

Όλα τα σ' αγαπώ σήμερα να τα πείτε. Να τα πείτε, μην τα κρατάτε για σας, μην τα κρατάτε για αύριο. Εναυλητικότητα στα σ' αγαπώ δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Ποτέ όμως. Λοιπόν, οι καλημέρες οι ωραίες είναι αυτές που μοιράζονται, ειδικά στο ξεκίνημα της εργάσιμης εβδομάδας. 6-9-3-7-9-49-9-49. Από νωρίς σας το δίνω για να γεμίσει με ωραία ενέργεια, με ωραία μηνύματα και με τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Σήμερα σε ένα παράλληλο κόσμο, σε ένα έτσι παράλληλο σύμπαν, γιορτάζουμε και τη Διεθνή ημέρα ειρήνης. Τι γιορτάζουμε, γιατί κάθε χρόνο τη γιορτάζουμε, τι σημαίνει στην πράξη, δεν το σχολιάζουμε. Εγώ θα προσθέσω και ένα λιθαράκι ακόμη και θα πω μακάρι να μπορούμε να γιορτάσουμε και την ημέρα της προσωπικής εσωτερικής ειρήνης του καθενός, για να είμαστε και καλά όλοι μεταξύ μας. Αν η μέρα είναι ιδιαίτερη για σας, με κάποιον τρόπο, χρόνια πολλά, να περάσετε όμορφα, να την ευχαριστηθείτε, εγώ υπόσχομαι ότι μέχρι τις 2 θα βάλω πολύ μουσική και θα περάσουμε πολύ καλά. Αν κάτι έχει χαλάσει στα χέρια σας αυτές τις μέρες και έχετε εκνευριστεί πάρα πολύ, εγώ εκνευρίζομαι. Δηλαδή, το κολλάει το λάπτοπ, εκνευρίζομαι, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, αν έχει χαλάσει το smartwatch, αν έχει κολλήσει το σκούτερ, για όλα αυτά υπάρχει λύση και ακούει σε ένα όνομα, Γερμανός. Κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είσαστε εκεί, και η πιστοποιημένη τεχνική και τα γνήσια ανταλλακτικά και τα 25 χρόνια εμπειρίας. Αλλά, έρχομαι και προσθέτω, έχουμε και 25% έκπτωση αυτή την περίοδο στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε μπείτε σε ένα κατάστημα από τα τόσα Γερμανούς και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους και μην εκνευρίζεστε καθόλου. Μπράβο.

0: Λοιπόν, το τι σου χρωστάω, τι μου χρωστάς στο ξεκίνημα της εβδομάδας, για να υπάρχουν και οι σωστοί λογαριασμοί και να είμαστε όλοι μεταξύ μας καλά. Πριν από λίγο διάβαζα για πολύ μεγάλη δυσκολία στην Αττική Οδό σε διάφορα σημεία. Τώρα τα πράγματα κάπως έχουν καλυτερεύσει. Το καλύτερο ρεπορτάζ καιρού και ρεπορτάζ κίνησης πάντα το δίνετε εσείς. Οπότε θα διαβάσω τα δικά σας μηνύματα να δω μήπως και την ταλαιπωρία σας την έχετε κάνει μήνυμα με κάποιο τρόπο. Σήμερα το πρωί-πρωί, τι να σας πω, το χάραμα, όσοι έχετε μωρά καταλαβαίνετε, τσέκαρα κάτι, μου βγήκε μία έρευνα που έλεγε ότι οι νέες ηλικίες, τα μικρά παιδιά εκεί έξω, από την εφηβεία και μετά, έρχονται λίγο πιο κοντά στο βιβλίο, πηγαίνουν σε μεγάλες βιβλιοθήκες, κάθονται εκεί και παίρνουν χρόνο και κάπως χάρηκα, κάπως η μυρωδιά του βιβλίου ήρθε στη μητούλα μου και το ευχαριστήθηκα κι εγώ. Παρ' όλα αυτά, είμαι εδώ για να σας πω ότι επειδή μπορεί να είσαστε πιο εξοικειωμένοι ή τέλος πάντων να σας αρέσει περισσότερο στο να ακούτε ιστορίες, μπορείτε να μπείτε στο μαγικό κόσμο των audiobooks. Και υπάρχει λόγος που σας το λέω, γιατί μαζί μου έχω αυτό το Jukebooks, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά. Μπορείτε να βρείτε όποιο βιβλίο θέλετε, από όποια κατηγορία, δηλαδή κάποιος μπορεί να θέλει αυτοβελτίωση, κάποιος ένα μυθιστόρημα, εσείς ξέρετε. Και υπάρχει και κάτι που πρέπει να το τσεκάρετε και να το κλέψετε. Ναι, γιατί είναι μια μεγάλη προσφορά που τρέχει για λίγες μέρες. Να κερδίσετε 50% έκπτωση σε μηνιαίες συνδρομές. Από 9,99 μόνο 4,99. Οπότε κάντε ένα κλικ τώρα που με ακούτε στο jukebooks.gr για να μάθετε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: παιδιά, χαμός γίνεται. Πια η Μιλένη με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Καλημέρα μας. Διαβάζω τα μηνύματα, διαβάζω τα αγαπητικά μηνύματα, τα ωραία, τα καλά, αυτά που ζητάτε και ωραία τραγούδια στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μου λέτε και πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στην Κωνσταντίνα, ο Χρήστος, η Αγγελική, η Μαριάνθη. Είμαστε πολλοί κόσμος εδώ και πολύ το χαίρομαι αυτό. Τα του καιρού λένε οι μετεωρολόγοι ότι έρχονται απρόσκλητα πάντα δύο κύματα κακοκαιρίας. Ξεκινάει από σήμερα, από αύριο πιο έντονα το πρώτο, που θα φέρει και βροχές και θα πέσει και η θερμοκρασία 6 με 10 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πολύ. Εντάξει, στη Βόρεια Ελλάδα πιο έντονα, εδώ σε εμάς ένα τσικ πιο εύκολα. Και μετά θα έχουμε 2-3 μέρες καλές και το Σαββατοκύριακο πάλι από την αρχή. Οπότε επίσημα είναι και η περίοδος που μένεις λίγο σπίτι, χουχουλιάζεις λίγο, πιθανότατα να γυρνάς από τον κρύο καφέ στο ζεστό. Το ζακέτα να πάρεις γίνεται πράξη, συμβαίνει και αυτό. Η Ελληνίδα μάνα βάζει και κάτι παραπάνω στο παιδί, μη και κρυώσει, εννοείται. Και όλα αυτά τα χαριτωμένα τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου και βεβαίως όλες οι αποφάσεις για ανανέωση. Α, ήρθε τώρα το φθινόπωρο, όλα θα τα αλλάξω γιατί μπορώ. Έτσι δεν λέμε.

0: Όχι εισιτήριο ένα, αλλά διπλές προσκλήσεις. Μέχρι το τέλος της εκπομπής έχω να σας δώσω για να πάτε κοντά στην Κατερίνα Βρανά και να περάσετε υπέροχα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ και την ξεχωρίζω και θα σας στείλω εκεί, όπως έχω και άλλες εκπλήξεις για εσάς. Έχει πλάκα, γιατί έλεγα πριν αυτό με το σέρβις, όταν μας χαλάει κάτι και πώς εκνευριζόμαστε. Και μου έστειλε η Κάτια ότι και αυτή έπαθε αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο και έκανε το κλασικό. Χτυπούσα. Και εγώ το έχω κάνει. Χτυπούσα το κομπιούτερ, λέει, το χτυπούσα και δεν. Εννοείται ότι το χτυπάς εκείνη την ώρα, αλλά μεταξύ μας τίποτα δεν διορθώνεται. Όσο και να το χτυπήσεις, δεν διορθώνεται τίποτα. Γι' αυτό θα σου ξαναπώ, πήγαινε σε ένα Γερμανό, στον κορυφαίο προορισμό για σέρφις, γιατί εκεί θα πας το λάπτοπ, το, αυτό που έλεγα πριν, το σκούτερ, το smartwatch, ό,τι έχει χαλάσει από αυτά, θα το πας και θα υπάρχει κάποια λύση, ρε παιδί μου, θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Δεν θα το χτυπήσουν, αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνουν. Οπότε μην ευρίαζεις καθόλου, δεν υπάρχει χώρος στη ζωή μας για τέτοια νεύρα. Πας στο Γερμανό, ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και αυτό το διάστημα, εκτός από το σοβαρό σέρβις που σου προσφέρουν και 25% έκπτωση σε κάθε τέτοια επισκευή. Οπότε εμπιστεύσου τους και θα κάνουν το καλύτερο όπως πάντα. Μπες τώρα σε ένα κατάστημα Γερμανός και λύσε αυτό το πρόβλημα. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο με 10 επιτυχίες στη σειρά στο ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Να δω.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς στον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
14: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
13: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
16: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια?
12: αμέτρητες. Inalan, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Inalan, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, 3 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και είμαστε μαζί. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2 έχουμε πολλά να κάνουμε. Σήμερα έχουμε χρόνο και χώρο στη ζωή μας μόνο για τα σοβαρά. Ποια είναι αυτά? Αυτά που μας δίνουν χαρά. Όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε για τους άλλους. Λογάκια ωραία θα βρω να σας πω. Κι άλλα δηλαδή. Και πολύ πολύ μουσική. Τραγούδια που ζητάτε και το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου Δευτέρα μου ζητήσατε. Σε λίγο θα παίξει και Πέτρο Ιακωβίδη και θα προετοιμαστούμε και για νύχτα εκτός ρυθμού. Όλα αυτά θα κάνουμε και πολλά ακόμη. Ένα φιλί μεγάλο σε εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε, μόνοι με παρέα. Και ένα ακόμη μεγαλύτερο σε εσάς που μπορεί να είσαστε ψιλοάρρωστοι και να είσαστε και λίγο κάπως και να είσαστε και λίγο μουντρουχωμένοι. Εντάξει, θα περάσει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό από τα παλιά μέχρι τώρα. Σάκη Ζουρβάς, μια ζωή μαζί. Τώρα κανονικά καπάκι έπρεπε να παίξει το μεγάλα λόγια Βέρτης. Θα το φάλω σε λίγο. Γιατί καμιά γελάτε. Γιατί καμιά φορά όταν μπρουζιώνεσαι καταλαβαίνεις ότι και αυτό είναι. Ναι, είναι αυτά τα μεγάλα λόγια. Όμως καμιά φορά είναι και πραγματικότητα. Οπότε κρατήστε αυτές τις λίγες, τις καλές φορές και πορευτείτε με αυτές. ICPS. ICPS είναι μαζί μου. Είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Όσα και να σας πω εγώ, σε αυτές τις περιπτώσεις εσείς πρέπει να πάτε και να τσεκάρετε ένα-ένα αυτά που προσφέρει, αυτά που είναι για σας, αυτά που σας αρέσουν, αυτά που σας καλύπτουν, ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις ωστόσο, μέχρι 30 αυτού του μήνα. Άρα, έχετε τις επόμενες λίγες μέρες να λειτουργήσετε γρήγορα και να δείτε τι είναι το καλύτερο για εσάς. Η επιλογή που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Κάντε ένα κλικ στο icps.college για να μάθετε περισσότερα. Καλέστε στο 210-645-6565 ή μπείτε και στο YouTube για να τσεκάρετε εκεί τα βίντεο του ICPS College 50 λεπτά που μέσα υπάρχουν και οι καθηγητές του κολεγίου και εξηγούν πολλά κοινωνικά θέματα και δείτε πώς μιλάνε, αν σας κάνουν. Κάντε ένα τσεκάρισμα τέτοιο, μόνο για καλό είναι. Καλημέρα και μαζί με τα της ημέρας της σημερινής πάμε να δούμε λίγο μπροστά, δηλαδή να πάμε στην επόμενη Δευτέρα. Επόμενα θα έχει 28 στο Καμπαρέ Athens, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτός λοιπόν ο ένας και μοναδικός, αυτός που τόσο πολύ αγαπάτε, σε μια νύχτα τελείως διαφορετική εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Ο Θωμάς Ζάμπρας θα είναι για stand-up show, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δημήτρα Κατσαφάθου, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Και αφού το λέω αυτό, θα ετοιμάσω τώρα το παγκόσμιο φαινόμενο για να παίξει από Πέτρο Ιακωβίδη και θα σας πω ότι αν θέλετε να είσαστε εκεί, soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, βρίσκεται τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε και απολαμβάνετε από κοντά μεταξύ άλλων τραγουδιών και αυτό.

0: γίνεται.
1: Λοιπόν, χωρίς να ζητάω εξηγήσεις, θα πω εδώ τέσσερις βασικές φράσεις. Θα τις αφήσω εδώ να υπάρχουν και θα συμφωνήσουμε μετά. Δεν δείχνει καθόλου ενδιαφέρον για μένα πια. Έχει πάντα πολύ άγχος μόνο για τα παιδιά. Δεν διασκεδάζουμε πια, υπάρχει πάντα βιασύνη. Δεν προσέχει πια τον εαυτό της. Αυτό το πια πάει και έρχεται. Αυτή λέει είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους έχουν παράπονα οι άνδρες στις σχέσεις τους. Ο καθένας στη συνεδρία του, ο καθένας στον ψυχολόγο του, παρακαλώ πολύ, να δουλέψουμε λίγο, να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε. Αλλά στο ξεκίνημα της εβδομάδας, να ας πούμε τέσσερις φράσεις, πολύ σημαντικές, πολύ βασικές, για να ξέρεις τι σου γίνεται και τι δεν πάει καλά. Από την άλλη, έχεις μία.

0: Μία επιχείρηση. Μπορεί να έχεις λάβει από τον λογιστή σου τα νέα για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Να κόβεις τα τιμολόγια. Τώρα, άκου. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Entersoft One. Αυτό είναι που εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής ΑΔΕ και στους πελάτες, ενημερώνοντας και το λογιστή ό,τι λογισμικό και αν έχει. Οπότε, αν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και επιπλέον έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Αν όλα αυτά που σου λέω κάπως κλικάρουν στο μυαλό σου, κλικ και εσύ τώρα es1go.gr και διαλέγεις την κατάλληλη συνδρομή για τη δική σου επιχείρηση. Μην πεις ότι δεν σε ενημέρωσα, πράξε αναλόγως. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τραγούδι πολύ αγαπημένο στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
2: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
2: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
1: Δεν τελείωνε με
2: και
1: τίποτα.
2: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
3: Οπότε έχει μείνει εκεί.
2: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
3: Έχει μείνει εκεί.
2: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Μόνο αλήθειες.
3: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο 3 βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
2: Για ξεκάρφωμα.
3: Μέσα πίσω-πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
1: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
2: Να
1: ακόμα.
2: Πω εγώ που έχω κάτι κονισματά για καλύτερα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Ρυθμός 949, καλώς τους και πάλι στο πιο ωραίο αέρα. Και αν σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, με ποιους ξυπνάς, ποιους έχεις όλη τη μέρα παρέα σου, εκεί στη δουλειά, στο τρέξιμο, στο σούπερ μάρκετ, στα πήγαινε, στα έλα, θυμήσου να πεις ακούω Ρυθμός 949, γιατί αλήθεια μου αρέσει και η μουσική και τα ωραία λογάκια. Αυτά τα ωραία λογάκια θέλω να συνεχίσουμε, να ψάξουμε να τα βρούμε μέσα στα σκοτεινά και στα δύσκολα. Και έχω ετοιμάσει κάτι πολύ ωραία πράγματα για εσάς και θα πάμε και θέατρο σε λίγο. Πριν από όλα αυτά, αφιερώστε εκεί που πρέπει, με νόημα, αυτό το τραγούδι.

0: Όλα όσα αγαπάς πολύ παίζουν στο ρυθμό 949, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Εβδομάδα με σκαμπανεβάσματα όσον αφορά στον καιρό και όσον αφορά στη διάθεση πολλών εκεί έξω. Από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί μου μέχρι αυτή τη στιγμή πάντα ο Γερμανός. Ο Γερμανός που έτσι κι αλλιώς εκεί πηγαίνουμε όταν θέλουμε σερβίς σοβαρό. Σοβαρό, γιατί μπορεί να έχει χαλάσει το λάπτοπ, μπορεί να έχει πάθει κάτι το σκούτερ, μπορεί να έχει χαλάσει το smartwatch. Πηγαίνουμε εκεί και ωραιότατα τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Σοβαρό σέρβις, ξαναλέω, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και τώρα παίρνετε και ένα ωραιότατο 25% έκπτωση σε επισκευή για να το ευχαριστηθείτε και να μην το σκεφτείτε καθόλου. Μπαμ, μπαμ, να τελειώσει όλο. Σε 6 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείξει 12. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο για να ανοίξει όπως πρέπει τα 10 στη σειρά του ραδιοφώνου μας.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε.

0: Τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί. Ενεργείο.
3: Υγεία.
4: Ελευθερικά.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
14: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά. ημέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
19: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
18: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους και πάλι στο ρυθμό 949. Ένα φιλί μεγάλο σε μία παρέα που κάπου βολτάρει, και μόνο που βολτάρετε και πηγαίνετε προς θάλασσα, είστε οι πιο τυχεροί από όλους τους άλλους. Κατά τα άλλα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εμάς που δουλεύουμε, έτσι να τα λέμε και αυτά. Σε λίγο κινητό κοντά σας, γιατί σας περιμένει μία και μοναδική Βρανά και μια ευκαιρία για θέατρο και να γελάσετε και να παράσετε πολύ καλά. Σε λίγο θα σας δώσω προσκλήσεις. Διάβαζα για την ακαταστασία στο σπίτι. Πώς θα μπορέσουμε να την παλέψουμε τώρα που φθινοποριάζει, κλεινόμαστε πιο πολύ στο σπίτι μας και πρέπει να το έχουμε ένα τσικ πιο τακτοποιημένο. Καταρχάς, δεν υπάρχει ακαταστασία που να μην δηλώνει κάτι για τον εαυτό μας. Θα ξεκινήσουμε, λέει, από το κομωδίνο που έχουμε τα πάντα όλα πάνω. Θα φτάσουμε στις ντουλάπες που κρατάμε ρούχα για μια άλλη ζωή, μια άλλη διαφορετική ζωή, όχι για μας. Και θα συνεχίσουμε και στην είσοδο του σπιτιού που τσάντες, παπούτσια και ζακέτες κάνουν πάρτι. Και μετά όλα καλά. Άντε, καλή επιτυχία.

Λοιπόν, έχετε κινητό κοντά σας, γιατί ο ρυθμός 949 κάνει τα καλά, τα σωστά και τα θεατρικά, παρακαλώ πολύ, όχι μόνο τα μουσικά. Stand-up comedy, Κατερίνα Βρανά. Λοιπόν, την είδα την Κατερίνα Βρανά πριν από λίγες μέρες σε μια άλλη παράσταση στην οποία συμμετέχει. Πόσο γέλασα, πόσο χαίρομαι που αυτή η γυναίκα έχει αυτόν τον αυτοσαρκασμό, πόσο όλο το κοινό την αγκαλιάζει, πόσο το χαίρομαι για αυτήν. Λοιπόν, τώρα, χάρηκα. Αυτή είναι η παράσταση. Την Κυριακή που μας έρχεται στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Τι ωραία βραδιά θα είναι αυτή. Πόσο θα γελάσετε, πόσο θα σκεφτείτε παραπάνω, πόσα πράγματα από τη ζωή της θα μοιραστεί μαζί μας με φοβερή ενέργεια, θετική ενέργεια και πολύ γέλιο. Αν θέλετε να το ζήσετε αυτό, γράψτε τώρα αμέσως στο κινητό σας χάρηκα και στείλτε το στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Λίγο του τρελού. Γράφτε χάρηκα εσείς στο κινητό σας έτσι. Χάρηκα, μόνη μου ρε παιδί μου, εγώ χάρηκα. Χάρηκα και στείλτε το στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και όλα τα άλλα αφήστε τα πάνω μας. Θα περάσετε καταπληκτικά. Θα έχετε να μου λείτε τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε για το που μας πήγε στα καλύτερα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Νίκος Μακρόπουλος αμέσως τώρα και μετά ένα τραγούδι που μου ζητάτε συνέχεια.

0: Λοιπόν, να σας πω ένα μυστικό. Τα πράγματα πήραν πιο επικίνδυνη. Ναι, βγήκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Βεβαίως, τώρα εσύ χαίρεσαι τον ήλιο και εγώ τον χαίρομαι εδώ στο Μαρούσι. Και λες μια χαρά θερμοκρασία είναι ό,τι πρέπει. Ούτε σκά, ούτε κρυώνω, είμαι τέλεια. Αλλά σε όλο αυτό έρχεται η Έμι, η φίλη μας, και σου λέει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Και εκεί η Ιόνιο, η Ήπειρος, Μακεδονία θα τα βρουν πολύ σκούρα. Αλλά και στην Αττική θα έρθει η βροχή η ίδια. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες. Δεν θα βάλεις το ξόφτερνο, δεν θα βάλεις και το αμάνικο, θα ντυθείς πιο φθινόπωρο και θα βγεις κάπου εκεί έξω. Εγώ κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό δεν βλέπω από αυτά που διαβάζω, αλλά παρόλα αυτά θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε βροχές. Αυτό είναι δηλαδή, αν θέλουμε να τα πούμε σύντομα, λέμε αυτό. Οι μετεωρολόγοι βεβαίως ξέρουν καλύτερα, μην τους πάρω και τη δουλειά γιατί δεν μπορώ κιόλας. Παγκόσμια δύναμη αποκτά η σύνδεσή σου πλέον με την Telecom που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Έτσι έχουμε πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με ένα κλικ στο telecom.gr όλα όσα σας λέω θα τα μάθετε πολύ πολύ καλύτερα, όλες αυτές τις νέες δυνατότητες που έχουμε πλέον και που μας τις φέρνει η Telecom. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο στον αέρα του ρυθμού 949 και σας θέλω μαζί μου.
1: Είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
2: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
2: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
1: Δεν τελείωνε με τίποτα.
2: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
3: Οπότε έχει μείνει εκεί.
2: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
3: Έχει μείνει εκεί.
2: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Μόνο αλήθειες.
3: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο 3 βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
2: Για ξεκάρφωμα.
3: Μέσα, πίσω-πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
1: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
2: Να
1: ακόμα.
2: Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans μειούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
19: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Isomat Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Isomat Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
23: Isomat Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
27: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
26: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
27: Off, τι πάθαμε.
26: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Ρυθμός 949 και επειδή ξεκίνησε η σχολική χρονιά, ξεκινούν και τα πάρτι και όσοι έχετε παιδάκια έτσι το ζείτε πολύ έντονα αυτό, θέλω να σας πω balloon.gr, τόσο απλά. Party shop το μεγαλύτερο για όλη τη χώρα. Ναι, στην Αγία Παρασκευή Λεωφόρος Μεσογείων 348, εκεί είναι η Πινέζα, γιατί εκεί το κάνουν το πάρτι και το φωνάζουν. Θέλεις τώρα να είναι για τα πιτσιρικιά, θέλεις να είναι για μπατσελορέτ, θέλεις διακοσμητικά, θες το λες για Halloween, ό,τι θέλεις. Θέλεις μπαλόνια για να το γιορτάσεις τον χωρισμό σου? Και αυτό μπορείς. Ωραία είναι αυτά. Balloon.gr για να τα κάνετε όλα online ή πηγαίνετε εκεί στην Αγία Παρασκευή και τα βλέπετε όλα και επιλέγετε ό,τι θέλετε. Εγώ τις λύσεις πάντως και τις προτάσεις σας τις λέω. Τις μοιράζομαι μαζί σας.

0: Και κράτα αυτό για να πορευτείς. Για μένα είσαι τέλεια. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται σε φάση εκτός ρυθμού σε μια νύχτα διαφορετική Powered by the E. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Εκεί θα είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης να κάνει τα κόλπα του τα ωραία στην παρουσίαση. Και βεβαίως τα ταψού με Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δημήτρα Κατσαφάδου. Και αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις είναι να μπει στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 να συμπληρώσεις φόρμα συμμετοχής για να μπορείς και εσύ να είσαι εκεί και να σφίχτα αγκαλιάσεις τον καλλιτέχνη που τόσο πολύ αγαπάς. Σε όλα αυτά τα ωραία που εγώ γενικά ψάχνω να σας πω, να και ένα ακόμη ωραίο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα που έχεις φανταστεί και ψάχνεις να τα βρεις. Θα τα βρεις εκεί, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό και υγρό στίβο. Και φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι και τις 12 το βράδυ. Κατέβασε εφαρμογή κατάλληλη παρακαλώ το Λιβύο και κλείσε γήπεδο και κλείσε και δωρεάν θέση πάρκινγκ, έτσι 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ για να μην παιδευτείς καθόλου και καλά να περάσεις. Σε 5 λεπτά από τώρα θα δείξει μία το ρολόι στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Βέρτη». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 9.

0: 49 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημεράκι. Από τις 10 λέμε την πρώτη κλικιά. Ωραία δικιά μας ρυθμένια καλημέρα και μέχρι τις 2 σας έχω ετοιμάσει για το μεσημέρι σας. Είστε άψογοι. 21 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Πάμε να βάλουμε μπόλικη μουσική και σε αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας. Δεν μυρίζει δευτερίλα. Είναι έτσι μια... Είναι αυτό το ξεκίνημα που λίγο καιρός, λίγο τα σχέδια που έχεις κάνει και θέλεις να τα υλοποιήσεις. Είναι μια χαρά, θα μας βγουν όλα ό,τι εμπόδια και αν έχουμε. Αυτή την εβδομάδα λένε ότι 3 ζώδια θα είναι τα καλύτερα από όλους τους άλλους. Υδροχόος, δεν σας σταματάει τίποτα, έχετε σωστούς ανθρώπους δίπλα σας και κερδίζετε. Είναι το λιοντάρι που τώρα πια ξεκινάει από την αρχή τα πάντα και κερδίζει. Βγαίνει πάρα πολύ κερδισμένο και έρχονται και ωραίοι έρωτες. Και είναι και ο τοξότης. Αχ, ο ταξιδιάρης ο τοξότης. Αρκεί να εμπιστευτεί λίγο το ένστικτό του. Έχει ένστικτο τοξότης, μάλιστα. Γελάτε. Λοιπόν, οι τοξότες θα πάνε και αυτοί πάρα πολύ καλά. Εσείς οι τρεις είσαστε οι καλύτεροι και όλοι οι άλλοι ερχόμαστε από πίσω. Έτσι, σας ακολουθούμε. Νατάσα Θεοδωρίδου είναι αυτή. Έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός. Στο ρυθμό 949. Καλή μας συνέχεια.

πλήρωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

Ναι, λοιπόν, γιατί τα μοιράσματα που κάνουμε στο ρυθμό 949 είναι πολύ σημαντικά. Στη συνέντευξη του Νίκου Βέρτη πριν από λίγο καιρό εδώ στο στούντιο του ρυθμό 949, την οποία μπορείτε να τη βρείτε στο ρυθμό Tube, ο Νίκος Βέρτης μίλησε για το «Αν είσαι ένα αστέρι» και μίλησε και για το στιχουργό του τραγουδιού που έφυγε και νωρίς από τη ζωή αυτή και πώς γράφτηκε το τραγούδι αυτό. Μιλάω για τον Γιώργο Τσοπάνη, Κυριάκος Παπαδόπουλος στη μουσική, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 2011 και είναι στην βασική κληρονομιά του Νίκου Βέρτη και το αγαπάμε πάρα πολύ στο ρυθμό 949. Να μπείτε να τα τσεκάρετε, να μάθετε γύρω από τα τραγούδια που αγαπάτε, να μάθετε και τις ιστορίες τους. Είμαστε παρέα στο ρυθμό 949 και είμαστε παρέα σε μία μέρα που πολλά στην καθημερινότητα αλλάζουν. Μέρες τώρα σας λέμε ότι γίνονται κάποιες αλλαγές. Για παράδειγμα, τι να πω, στη γειτονιά σας θα έχετε δει καινούργια καταστήματα Telecom. Θα έχετε δει στο κινητό σας το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δείτε το Magenta TV. Στο wallet σας το Magenta Pay. Όλες αυτές οι αλλαγές ναι υπάρχουν, η εξυπηρέτηση ωστόσο παραμένει ίδια. Για όλα αυτά που σας λέω, κάντε ένα κλικ στο telecom.gr ή ψάξτε σε social media telecom.gr για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα. Έρχονται επιτυχίες, τραγούδια που αγαπάμε πολύ και παίζουν μόνο στο ρυθμό 949. Μπράβο.

0: Κλασικά αγαπημένο με τη φωνή της Νατάσας, Νικολόπουλος είναι το τραγούδι αυτό, από τα παλιά τραγούδια που έχουν πει βεβαίως και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εδώ το έχουμε από τη version της Νατάσας και μου αρέσει πολύ, και κάπως γυρνάμε στη δεκαετία του 80. Κάπως βρίσκουμε κάποιες ιστορίες σε ατελείωτες νύχτες, σε πόλεις που δεν κοιμούνται ποτέ και ζουν δυνατά, πιο δυνατά ίσως από όσο αντέχουν. Αυτός ο όλος που περιγράφω είναι ο κόσμος του Dirty, της πολυαναμενόμενης σειράς του Antenna που κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 9 με διπλό επεισόδιο καθηλωτικό, με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων. Μία δυνατή ιστορία που θα μπούμε μέσα σε αυτήν, θα ζήσουμε τους έρωτες αλλά και την προδοσία, μία ιστορία από αυτές που γίνονται τραγούδι. Το cast είναι πραγματικά συγκλονιστικό, είναι ο αγαπημένος μου Φάνης Μουρατίδης, είναι ο εξαιρετικός Τάσος Νούσιας, ή τι να λέμε τώρα, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης Φωνάρα, Ευγενία Ξυγκόρου. Είναι τόσοι πολλοί οι ωραίοι ηθοποιοί που παίζουν. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη σειρά είναι από αυτές που τις περιμένεις, θέλεις να τις δεις, να μεταφερθείς στη νύχτα του τότε για να ζήσεις όλα αυτά που έγιναν. Εγώ δεν θα σας πω, αλλά θα πω ότι το ραντεβού είναι στον Αντένα για αυτή τη σειρά και καλό ξεκίνημα. Σήμερα γενικά έχει ξεκινήματα, είναι οι τηλεοπτικές πρεμιέρες. Στα ραδιοφωνικά επιστρέφω σε λίγο με ωραιότατο Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του Ρυθμού 949.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
21: Α, ένας κύρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Sigi Student Hot Takes.
22: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
23: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
24: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
25: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
28: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
29: Isomat Premium.
28: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
29: Isomat Premium.
28: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
29: Isomat Premium.
28: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
30: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
31: Και από κρωματάκι.
30: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
32: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
33: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
34: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
35: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
33: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
34: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
36: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
37: Έως 2,25% από ταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
38: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
0: Ρυθμός 949, καλό μεσημέρι σε όλους. Μέσα στο Σαββατοκύριακο διάβαζα πολλά που βγαίνουν στην φόρα. Τα καλά, λέω, από αυτά τα πολύ ωραία που έχει κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης και που βγαίνουν τώρα διάφοροι και λένε και εμένα με βοήθησε και εμένα με βοήθησε και κανείς δεν ήξερε τίποτα. Πώς ακριβώς δηλαδή πρέπει να γίνεται όταν κάποιον τον βοηθάμε. Να λέμε την αλφάβητο από την αρχή δηλαδή. Τώρα διαβάζω ότι πολύ δυνατοί θαυμαστές του κάνουν τοιχογραφία στη μνήμη του. Οπότε η μορφή του Μαζονάκη πλέον αποτυπώνεται και μέσα από έργα street art. Θα ψάξετε, θα βρείτε, θα τα δείτε, θα βρεθούν και μπροστά σας. Αυτά για μια φωνή και μια προσωπικότητα που πολύ πολύ έχουμε αγαπήσει. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πάω στο ρυθμό 949, δυναμώστε.

0: Θέλετε να προσπαθήσουμε λίγο η εβδομάδα μας να κυλήσει λίγο πιο κουλαριστά? Είναι και ο καιρός, είναι και τόνο, είναι και τ' άλλο. Είναι και ο ρυθμός 949 που έχει και μπόλη και μουσική. Να περάσει καλά μαζί του. Τι ωραία τα λέω. Μένει να τα κάνω πράξη. Λοιπόν, Telecom είναι μαζί μου. Μαζί μου, μαζί σου, μαζί μας. Με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές και αν έχετε επιχείρηση, στην επιχείρησή σας. Ανακαλύψτε λοιπόν την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έναν έναν σας φιλώ ξεχωριστά. Λίγο πριν φύγω όμως, πατάω play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Λοιπόν, επειδή η Στέλλα ήταν απρόσμενος επισκέπτης του Κατινάκη και τα σπάσανε, δηλαδή περάσανε πάρα πολύ ωραία, γιατί της έχει μια λατρεία και έναν έρωτα τελείωτο και γιατί είναι και φίλη μου και τη λατρεύω και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα καινούργια που κάνει, σκέφτηκα να ξεκινήσει η εβδομάδα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από τα παλαιότερά της και είναι γραμμένο από τον φίλο μου Θάνο Παπα-Νικολάου και τον υπέροχο Γιώργο Θεοφάνους. Με όλα μου τα σ' αγαπώ, σας αφήνω. Για να το ακούσετε πρέπει να δυναμώσετε. Λίγο ακόμα. Μπράβο. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949. Φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.

0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
1: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
15: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω.
17: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
19: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
21: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
23: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας μεσημέρι, μία να ζηρθέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Δευτέρα σήμερα 21 του Σεπτέμβρη, πήρα μόλις σκητάλη από Γιώτα Τσιμπρικίδου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5 το απόγευμα με πολύ πολύ ωραία θέματα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και δεν θέλω να ξεχνάς πως μέσω soundist.gr καθώς ρυθμός 949 μας ακούς από όλο τον κόσμο. Σήμερα, όπως είπαμε, 21 του Σεπτέμβρη είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης. Είναι αυτή η μέρα, είναι μια διαρκής προσπάθεια συνύπαρξης δικαιοσύνης και αλληλοκατανόησης. Και όπως έλεγε και η μητέρα Τερέζα, η ειρήνη ξεκινάει πάντα με ένα χαμόγελο. Αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Και θα μιλήσουμε για τις 6 πρώιμες αλλαγές που θα πρέπει να μην αγνοήσετε καθόλου. Για την ώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Από ό,τι βλέπω, ο Γιώργος Σαμπάνης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλλη Κοκκίνου και τώρα κάνει την αρχή δευτεριάτικα ο Χρήστος Μενιδιάτης. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Ήταν η Ελκοκίνου και του συγχωριστάω. Είναι αυτή η στιγμή με τα 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πολλές καλησπέρες στη Μαριάνθη που είναι εδώ φυσικά σταθερή στο ραντεβού της, όπως και επίσης και η Άννα. Γεια σου, Ανούλα, που είσαι καλέ. Μίλησε μας. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαι, Βρεανιό μου, εδώ. Και η Κωνσταντίνα μου λέει: αγαπημένη μου, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέατρο. Ήταν φοβερή η παράσταση το Ένα Μωρό για Τρεις. Με πολύ γέλιο. Χαίρομαι που σας αρέσουν αυτά που ετοιμάζει ο Ρυθμός για όλους εσάς. Τα επιλέγει ένα-ένα ξεχωριστά, γιατί είστε ξεχωριστοί κι εσείς και είστε ιδιαίτεροι. Και σας έχουμε ετοιμάσει και πολύ ωραίες βραδιές. Και νύχτα εκτός Ρυθμού θα έρθει. Και avant premiere σε θέατρο στα Village θα σας στείλουμε. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε με επιτυχίες. Και είναι αυτά. Είναι αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια, γιατί βλέπω και Νίκο Κουρκούλη και Νίνο με Ζόζεφιν. Τώρα όμως, αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου, παρακαλώ δυναμώστε.

0: Και εγώ Δευτέρα λοιπόν είμαι εδώ μαζί σας. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Μία Ναζιρδέλη σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Πολλές καλησπέρες και στη Μαρία που είναι εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ο Κώστας είναι στην παρέα όπως και η άλλη Μαρία. Και λέει καλησπέρα Άννα μου. Καλή μουσική εκπομπή, πιστή στο ραντεβού μας. Μαράκι, όχι μόνο εσύ, αλλά και τον Καστρόσοφη Φέστη είναι πιστό. Γιατί επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτεργία. Έρχεται το απόλυτο food και wine party. Αυτό θα σας πω μόνο, σημειώστε την ημέρα. Είναι Κυριακή 4 του Οκτώβρη στο γήπεδο Taekwondo. Οπότε μπορείτε να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Silver Sponsor, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο Molon Lavé, υποστηρικτής Ελπίδα Foods και Ελβίδα, συγγνώμη, Foods και Original Concept Base Grill. Να πούμε ότι είναι με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής και θα βρεις τα πάντα. Με το εισιτήριό σου θα μπεις μέσα, θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και όχι ένα και δύο, μιλάμε για 15 αστέρια Μισελέν. Γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ το να πάω σε 15 διαφορετικά εστιατόρια για να φάω μισελενά το φαγητό, θα μου πάει και ο κούκος αηδώνει. Όχι, θα πας Gastrosophy Fest και θα τα συνδυάσεις όλα. Και διεθνώς βραβευμένη Anna Rose σε περιμένουν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά ναυάγια. Τι κάνανε? Και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Μία είναι η σειρά. Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
2: Δεν τελείωνε με τίποτα.
1: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
3: Οπότε έχεις μείνει εκεί.
1: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
3: Έχεις μείνει εκεί.
1: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο? Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Μόνο αλήθειες.
3: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο 3 βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
1: Για ξεκάρφωμα.
3: Μέσα, πίσω-πίσω.
1: Τα
3: βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
2: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
1: Να
2: ακόμα.
1: Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου. Στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
7: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ACA. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ACA, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρυθμός, Καλώ του μεσημεράκι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι τι 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και να σε προετοιμάσω. Διότι έρχεται η εκπομπή του Θοδωρή Μαραντίνου την Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη, σταθερά 8 με 10 εκτός ρυθμού. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία, το ξέρετε. Γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών και live στιγμές καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν θέλει το τραγούδι που θα αφιέρωνε στον κολλητό ή στην κολλητή. Και κυρίως γιατί αυτό. Στείλτε τώρα τη δική σας ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτές οι ιστορίες, αυτά τα τραγούδια και όλα τα συναισθήματα θα τα ακούσεις την Τετάρτη 8 με 10 στην εκπομπή εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έρχονται πολλές επιτυχίες και θα απολαύσουμε τώρα Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο Κορμί. Παρακαλώ, δυναμώστε.
15: Κι αν η καρδιά σου

0: με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει λοιπόν με τον εαυτό μου και Ηλίας Βρετός. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και όπως είπαμε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ. Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Εκτιμά ότι το 2021 ζούσαν με άνοια 57 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Εμείς θα μιλήσουμε για τις 6 πρώιμες αλλαγές που δεν πρέπει να αγνοήσει κανείς μας. Γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να την δυσκολεύουμε κι άλλο. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με πολλές επιτυχίες και 10 στη σειρά. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5.
2: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett.

0: ιστορία. Τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις. Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
16: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες, 21 του Σεπτέμβρη. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ήδη τα μηνύματά σας είναι αρκετά και χαίρομαι. Παίρνεις το Viber και πληκτρολογείς 6937 949 949. Διαβάζω τα μηνύματά σου, είμαι εδώ να σου δώσω και προσκλήσεις, να κάνουμε ωραία παρέα, να σε ενημερώσω για τη νύχτα εκτός ρυθμού. Και όπως ρωτάει και εδώ πέρα η φίλη μου η Κωνσταντίνα, ναι, Κωνσταντίνα, θα έρθει και πολύ ωραία. Πώς το λένε, πολύ ωραία ταινία στα Village. Θα σε ενημερώσω σύντομα. Λοιπόν, έρχονται 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Βλέπω Δέσποινα Βανδύ, βλέπω Παντελή Παντελίδη, Λίλα, Απών, Έλληνα Παπαρίζου, Κωνσταντίνο Αργυρό, χαμός θα γίνει. Τώρα όμως ξεκινάμε την ώρα με Θοδωρή Φέρη και είπες. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Δέσποινα Βανδύ λοιπόν και έλα. Είναι 10, είναι στη σειρά, είναι χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σας έλεγα για τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε όσον αφορά το Αλτσχάιμερ, μιας και σήμερα είναι και παγκόσμια ημέρα. Εάν λοιπόν έχετε δυσκολία στην εκτέλεση μιας οικιακής μαγειρικής συνταγής, εάν επανειλημμένως ξεχνάτε πρόσφατες συζητήσεις ή επαναλαμβάνετε την ίδια ερώτηση, είναι μερικά από τα σημάδια. Εάν επίσης έχετε απώλεια προσανατολισμού, σε γνώριμο μέρος, δηλαδή όχι ότι έχεις πάει κάπου πρώτη φορά και λες θα το θυμηθώ, αν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεις να κάνεις. Δυσκολία στην παρακολούθηση συζητήσεων ή συχνή δυσκολία στην έβρεση λέξεων. Αυτό το έχω και εγώ να σας πω την αλήθεια. Και νούμερα που θυμόμουν, τηλέφωνα, κινητά απ' έξω, δεν θυμάμαι τίποτα. Τοποθετείτε αντικείμενα σε ασυνήθιστα μέρη. Δηλαδή πολύ, λίγο πολύ, έχουμε ξεχάσει ένα τηλεχειριστήριο κάπου αλλού. Άλλοι το έχετε πάρει στην τσάντα σας, άλλοι το έχω ακούσει το έχετε βάλει στο ψυγείο σας. Παναγιά μου, αυτά δεν είναι ωραία να γίνονται. Αλλά είναι αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια. Όταν καταλαβαίνεις ότι τα έχεις, υπάρχουν πλέον κάποιες ασκήσεις, κάπως να το προλάβετε, κάπως. Και ελπίζω αν έχετε ανθρώπους στο περιβάλλον σας να είστε δίπλα τους και να τους φροντίζετε. Συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά. Είναι πολλές και θα έρθει και η Αναστασία ενώ τους Φακιανάκης. Θέλα καλή τώρα, αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός. Να τη

0: Αναστασία λοιπόν και τα σπάμε εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, μια αναζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και εσύ αν έχεις πλάνα και σ' αρέσει το διάβασμα, και είναι πολλές φορές ρε παιδί μου που λες, ωραία, θα διαβάσω αυτό το βιβλίο. Μία σελίδα, μία δεύτερη, μία τρίτη. Και μαζεύονται στη γωνία 2-3 βιβλία και δεν τα ανοίγεις ποτέ, όπως ο Φουρτούνης σήμερα που άκουσα ότι δίπλα στο κομωδίνο το έχει τρία, όχι ένα ούτε δύο, τρία βιβλία διάβαστα. Σας έχω τη λύση. Jukebooks, παιδιά, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά. Μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει στην άκρη και τώρα 50% έκπτωση. Το μήνα από 9,99, 4,99. Μπείτε τώρα στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε να πάρουμε μια γρήγορη ανάσα, ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. The Giannis
1: Capimaxo. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I hung up. I hung

0: διαφορά. Νέα κυκλοφορία. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματ?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
18: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
19: Ρυθμός 949.
14: Μεσημέρι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούς μέσω soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όπου και αν είσαι, στο γραφείο, στο σπίτι. Μπορεί και να είσαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και να θέλεις να μας ακούσεις ιντερνετικά. Μπορείς να συνδεθείς, εδώ είμαστε. Και ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί σε avant-premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. Αυτή την ταινία θέλω να σας πω ότι την περιμένω πως και πως. Θα την απολαύσετε μαζί μας την 3η 29 Σεπτέμβρη στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8. Είναι ένα σκοτεινό παιχνίδι αιμονής και χειραγώγησης, όπου η αλήθεια γίνεται πιο τρομακτική από τη φαντασία. Λοιπόν, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1 Οκτώβρη από Feel Good και αν θέλεις διπλές προσκλήσεις, στείλε τώρα πρεμιέρα στο Viber στο 6937-949-949. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και έχει έρθει ήδη στην παρέα μας αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της. Ξέρετε τώρα. Ένα φορτηγό επιτυχίες. Παρακαλώ, δυναμώστε. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη και κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949.

0: θα πάθεις κάτι. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί με μεγάλη χαρά θέλω να σου πω ότι 12 του Οκτώβρη η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει, όπως ακριβώς το λέω, στο Digital Theater στο Γουδί. Πάνω από 40 εκατομμύρια, 40, όχι ένα και όχι δύο, επισκέπτες διεθνώς έχουν επισκεφτεί και έχουν ανέβει στο Τιτανικό. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, από το κατάστρωμα στο βυθό του Ατλαντικού ζωντανεύει στο Γουδί. Επιβιβαστείτε κι εσείς στο Τιτανικό και ζήστε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animation, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR. Περιμένω πως και πως, μακάρι να έχω και κάτι έξτρα να σας δώσω, θα το ζητήσω. Εγώ όμως σου ευχηθώ την προσοχή, διότι από 12 Οκτωβρίου η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και το περιμένω πως και πως. Φύγαμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 στη σειρά και είναι πολλές αυτές οι επιτυχίες.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.gr.

0: globalpayments.com.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη Μεπουσβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, τρίτη και τελευταία ώρα εδώ. Θα κάνουμε παρέα μαζί με Άννα Ζιρδέλη. Τα λέμε καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και μας ακούς μέσω soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Ελάτε να κάνουμε παρέα γιατί είναι 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Γιώργο Σαμπάνη, Γιώργο Μαζονάκη, Νίκο Οικονομόπουλο, Πέτρο Ιακωβίδη. Χαμός θα γίνει. Πολλές καλησπέρες στον Παναγιώτη και την Τζίνα που είναι καθοδόν, είναι στο τρένο, χαλαρώνει και ακούει επιτυχίες. Τζίνα μου, έχει την αμέριστη προσοχή, συμπαράσταση και όλη τη θετική μου ενέργεια. Λοιπόν, και ξεκινάμε αυτή την ώρα με απόν, καντάδα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

Μίχαλη Σαντζιάννη, λοιπόν, και χωρίς αναπνοή. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μίνα Ζιρδέλη, κάνουμε μαζί παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5. Και ούτε μασάζ, ούτε σάουνα. Επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο Ξυσίματος. Καλά, άκουσες. Ως νέα μέθοδο χαλάρωσης. Αυτό θα σου πω και θα στο αναλύσω αργότερα. Γιατί τώρα θέλω να στείλω πολλές καλησπέρες και στον Παναγιώτη που είναι στην παρέα μας. Και Στέλλα λέει: χαμός θα γίνει. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, βρε Στέλλα. Παιδιά, τώρα θα γίνει χαμός. Τώρα, γιατί είναι αυτές οι ωραίες, οι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, έρχεται το παγκόσμιο φαινόμενο ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και θέλω να σε προετοιμάσω, γιατί θα έρθει μαζί με τον Πέτρο και μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Ο απόλυτα αγαπημένος, επιτυχημένος, επιδραστικός καλλιτέχνης, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα είναι μαζί μας στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Θέλω να στείλετε, μάλλον να μπείτε στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να έρθετε στη μεγάλη μας αυτή παρέα, να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού, Barred by Day. Απολαύστε Πέτρο Ιακωβίδη τώρα.

0: Αλληλούια λοιπόν και Ελένη Φουρέιρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και διαβάζω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Η Μαρία μου λέει ένα. Πού ανοίγει το Ινστιτούτο. Θα σας πω εγώ γιατί Ινστιτούτο έλεγα πριν. Ότι... Κάτσε να ολοκληρώσω το μήνυμα της. Και δύο είχα λέει τον Ιντανικό σε βιντεοκασέτα. Την πέταξα σε μετακόμιση πριν από 3 χρόνια. Να σου πω κάτι, Μαρία μου, καλά έκανες. Πού να δεις τώρα βιντεοκασέτα. Έχει κανένας. Πώς το λένε, βίντεο. Τώρα πλέον DVD και αυτό δεν το χρειάζεσαι κιόλας. Λοιπόν, νωρίτερα έλεγα για μία είδηση. Συγκεκριμένα είναι στην Κίνα, μας πέφτει λίγο μακριά από ούτε μασάζ ούτε σάουνα. Αλλά επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο Ξυσίματος για τη νέα μέθοδο χαλάρωσης. Κατάλαβες. Γιατί μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά. Εντάξει, ότι θα σας πληρώνουμε κιόλας για να μας ξύνετε ουσιαστικά. Πού φτάσαμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Οι πελάτες ξαπλώνουν και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν έτσι ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν το σώμα. Εντάξει, το κάνω. Το κάνω δωρεάν. Το κάνω άνετα. Όχι με τα λεφτά τα οποία ζητάνε εδώ πέρα, γιατί βλέπω υπέρογκα ποσά. Βέβαια είναι wank, δεν έχω κάνει την αντιστοιχεία. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Κανονίζει το πρόγραμμά σου. Δευτέρα σήμερα, έτσι. Το Σαββατοκύριακο τώρα που πέρασε, σκεφτόσουν και αναρωτιώσουν τι να κάνω, άντε πώς να μαζέψω τους φίλους, τις φιλενάδες εκεί έξω, να πάμε να παίξουμε ένα μπάσκετ, να πάμε να γυμναστούμε. Άκου, παιδιά, σας έχω εγώ λύση. Και για το αυτοκίνητό σου δωρεάν πάρκινγκ, αλλά μιλάμε για 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Πολύ καλά άκουσες. Πάρα πολύ καλά άκουσες. Μιλάμε για το νέο ολοκένουργιο χώρο, το The Ellinikon Sport Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή το Λίδιο και να κλείσεις το γήπεδό σου και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Αμέ, είναι γεγονός.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Ποια είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ?
3: Μία είναι η σειρά.
2: Ποια?
3: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει στον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
2: Δεν τελείωνε με
3: και
2: τίποτα.
3: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
4: Οπότε έχει μείνει εκεί.
3: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
4: Έχει μείνει εκεί.
3: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Αλήθειες,
3: μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
4: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο 3 βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
3: Για ξεκάρφωμα.
4: Μέσα, πίσω-πίσω.
3: Ναι.
4: Βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
2: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
3: Να
2: ακόμα.
3: Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο
10: Espresso και Freddo Cappuccino. Καλοκαίρι με τη Wall και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών. Της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
17: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
18: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
21: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
20: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
0: Καλώς τους. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή, 44 λεπτά και μετά τις 4, εδώ είμαστε. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και θέλω να σου πω ότι περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber. Στο 6937-949-949, ενώ δεν θέλω να ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundis.gr, κάθετος ρυθμός 949. Και έρχονται, έχουμε πολλές επιτυχίες. Και θέλω να δυναμώσεις τώρα, γιατί θα έρθει ένα παιδί, άλλο πράγμα. Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά. Η αλλιώς κουνιά στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και σήμερα ξέρετε τι έχουμε. Έχουμε πρεμιέρα. Έχουμε πρεμιέρα στις 9. Διπλό επεισόδιο και με τον Τέρτη. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Και επειδή και η παραγωγή του ρυθμού 949 έχουν ντέρτια, έχουν καημούς, θα στηθούμε νωρίς για να το δούμε, για να το απολαύσουμε. Έχει τρομερό cast, δεν θα σας πω τίποτα άλλο γιατί πρέπει να δώσω σκυτάλι. Ήρθε η ώρα να αφήσω αυτό το μικρόφωνο και να το δώσω στον έναν, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον ψηλό, το ξανθό, το αγόρι, το γαλανομάτικο, που σου έχω αφήσει και μια είδηση εδώ και θέλω να την κάνεις με το δικό σου τρόπο. Είναι ο Γιάννης Κατινάκης του ρυθμού 949.
1: Ναι, είμαι έτοιμος να το πάρω το μικρόφωνο και για τρεις ώρες να αλωνίσω και να παρανοήσω, βεβαίως.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη. Λοιπόν, η είδηση που σου αφήσει.

Γειτονιά και η Feelgood σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μια ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το

0: απόλυτο Food and Wine Party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: He's from Greece.
4: The Giannis Katinaki Show.
5: Είναι φανταστικό.
6: Κατινάκι, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
5: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
6: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
5: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
6: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
5: Χωρίς το Γιάννη. Τροκοπεί το ραδιόφωνο τα καλά.
7: Κατινάκι.
8: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinaki Show.
9: Ναι, λοιπόν, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην υπερεκπομπάρα εδώ στον καλύτερο σταθμό παγκοσμίως, in the universe, τολμώ να πω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου και στη συντροφιά σου μέχρι και τις 8 για τρεις ολάκερες ώρες και θα τα περάσουμε εγγυώμε εξαιρετικά. Καλή βδομαδούλα, δεν είπα, γιατί με γαϊδούριξε σαμάρωτο. Καλή βδομαδούλα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές, να μας μπει με το καλό και όπως πρέπει, δηλαδή με κέφι, χαρά, τσαχπινιά, χωρίς αρνητήλα και νεύρα, έτσι, γιατί εμένα μου ξεκίνησε με κάποια νεύρα, σμπαράλια. Να είμαστε χαμογελαστοί, φωτεινοί και χαρούμενοι. Και αν δεν είσαι, μη σκάς καθόλου, γιατί εγώ θα σου φτιάξω το κέφι. Γιατί έχω πρώτον πάρα πολλές επιτυχίες να φάνε και οι κότες και οι κόκορες. Δεύτερον, έχω παιχνιδάρες και συγκεκριμένα τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και κερδίζεις και δωράρα, βεβαίως. Εννοείται το δίλημα του Γιάννη, εννοείται, που πραγματικά κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα λέμε πολύ σημαντικά για την ανθρωπότητα διλήμματα και εγώ τα επιλύνω στον αέρα του ρυθμού 949, όπως επιλύνω και το δικό σου πόνο και το πόνο εξαιρετικά. Πόνο και καημό στο δικαστήριο του Γιάννη. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, να γκρινιάξω και η σαπού μία ψηλή, γιατί έχει καύσωνα ακόμα, Παναγία μου, καύσωνα. Τι θα γίνει, θερμοκρασίες νύγηρα. Τέλος, μπαίνει Οκτώβρης. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Θα βγει Μαρέα Κάρι σε λίγο να τραγουδάνε, τραγουδογκαρίζει. Τι θα γίνει πια. Δεν αντέχω άλλα μεστά μη περαιτέρω, αλλά κατεβάζω τόνους, γιατί πρέπει να παραδώσω σκυτάλι στον Νίκο Κονομόπουλο, ο οποίος θέλει να μας τραγουδήσει ένοχο κορμί. Αφιέρωσε εκεί που πρέπει, σε κάποιο ένοχο κορμί. Να δώσω τα φιλιά μου και στη Μαριάνθη που μόλις μας έστειλε στο Viber μας 6937-949-949. Και μέχρι να επιστρέψω με το δίλημα του Γιάννη, θέλω κι άλλα μηνυματάκια. Σε θέλω στην παρέα μου για να μπει καλά εβδομαδούλα.

0: Δίπλα σου θα είμαι αγάπη μου, δίπλα σου θα είμαι μέχρι και τις 8, δεν σ' αφήνω, δεν πάω πουθενά. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν περάσουμε στο δίλημα του Γιάννη και στο θέμα της ημέρας που αγωνιάς να τα ακούσεις, μάλλον δεν μου το έχεις πει, να δώσω τα φιλιά μου στην Αγγελική, τη Στέλλα, τον φίλο μου από την Άξο που είναι στη σεζόν και μετράει 9 και σήμερα, την Ελένη και τη Μαριάνθη. Παιδιά, όταν έχω ακροατόπουλα στις επάλξεις είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τα φιλιά μου τα ρουφιχτά και στους 5 που έχουν στείλει, αλλά περιμένω και άλλα μηνύματάκια στο Viber μας 6937 949 949, και έχεις τι να μου στείλεις, γιατί τώρα θα θέσουμε επιτάπητο σε ένα πάρα πολύ σημαντικό δίλημα, γιατί ήρθε η στιγμή για
1: το δίλημα του Γιάννη.
0: Τρελαίνομαι με το χαλί αυτό, τρελαίνομαι, με πιάνει αφιόνι. Και το σημερινό δίλημα, αγαπημένα μου παιδιά, είναι: γνωρίζεις ένα γκομενάκι και τα φτιάχνετε τελικά γιατί έχεις κάνει τάμα στον Άγιο Φανούριο. Τι πράττεις μετά, συγκατοικείς μαζί του ή ο καθένας σπίτι του? Και είμαι λοιπόν κάθετος, οριζόντιος και παραπλεύρος στην άποψη ότι ο καθένας σπίτι του. Θα χωρίσουμε τα τσανάκια μας, γιατί η συγκατοίκηση είναι σαν το μπάσταρι, θέλεγε κανένας, σαν έναν δολοφόνο με καλάσνικοφ που έρχεται και σκοτώνει τον έρωτα. Διότι στη συγκατοίκηση αυτά που πίστευες για τον άλλον και ονειρευόσουν και τον είχες σε ένα μύθο έρχονται σιγά σιγά και αργοπεθαίνουν μπροστά στα μάτια σου. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο σύντροφός σου πιθανότατα θα αλλάζει εσόρουχο 3 φορές τη βδομάδα και όχι κάθε μέρα, μέχρι να πιάσει σοβά γήινα χρώματα και λες: μα τι γουρούνι είσαι εσύ. Δεύτερον, πας στο μπάνιο και είναι το μπάνιο ξαφνικά ονίγυρας και λες: βρε αγάπη μου, μια πετσετούλα και μάζεψε το νεράκι. Όχι, γαϊδούρι και μοσχάρι, εσύ έχεις αφήσει τις κρέμες σου ενυδατικές, μέρα η κρέμας, μέρα νύχτας, μέρα μεσημεριού. Τις παίρνει, τις κάνει από εδώ και από εκεί. Το άλλο, το βασικότερο, η τουαλέτα, αγάπη μου. Εκεί πέρα θα αναγκαστείς να απομυθοποιηθείς και εσύ και αυτός, γιατί θα πας κάποια στιγμή στο μπάνιο, θα κρατηθείς μία, λες που είναι στη δουλειά, 2, 3, 10, 15, μετά πας για κολλικό, δεν ξέρω, το εντερικό σου θα πει τέλος πια. Κάποια στιγμή λοιπόν θα ακουστούν τα μελτέμια, η συμφωνική τυπάλδου, κάποια τρομπέτα, και εκεί πέρα, άμα καταφέρεις να ξανακάνεις τους έρωτες, εμένα τρύπησέ μου τη μύτη. Ενώ τα ξεχωριστά σπίτια θα μου πεις δεν συμφέρει οικονομικά. Δεν πειράζει, αγάπη μου, άμα θες γκόμενο πρέπει να είσαι και λίγο αράχνη, και αυτός είναι και λίγο κόναν βάρβαρος. Δεν μπορεί να είστε και οι δύο με τα χρέπια, λέσια. Οπότε ο καθένας σπίτι του και κρατάτε ένα μυστήριο, ένα πέπλο μυστηρίου, σαν την Αγκάθα Κρίστη, θα έλεγε κανείς. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, περιμένω στο Viber μας, αναμένω. 6937 949 949. Συγκατοίκηση με τη σχέση ή ο καθένας στο τίμιο σπιτικό του? Και όσο μου στέλνεις, εγώ φυσικά και συνεχίζω με επιτυχίες για να ανεβάσουμε τη διάθεση, και σου έχω Σταβέντο και Δάφνη Λόρενς. Καλώς σε βρήκα.

εντάξει. Καλά ήταν τόσο, Ηλία μου, σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Και να που είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε να κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Πριν πω όμως αυτά που πρέπει να πω και να επενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε και την παιχνιδάρα μας, να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρία που μόλις έστειλε, την Ελένη και τη Μαριάνθη που μου ξανάστειλε και τον Παναγιώτη, γιατί έχω και αγόρι στην παρέα βεβαίως, γιατί με μερακλή, σε έχω μεγάλη ζήτηση. Και λέει: Γιάννη, καλησπέρα από Γλυφάδα, επειδή έχω τα γενέθλιά μου σήμερα, μπορώ να ακούσω το τέλειο του Ιακωβίδη. Σε λίγο, αλλά να μην πω και ένα χρόνια πολλά, στο φίλο Παναγιώτη. Happy birthday to you, happy birthday to you. Αυτό είχα να προσφέρω και σε λίγο θα ακούσεις και Ιακωβίδη. Κλείνει η παρένθεση και παιδιά, διάβαζα σήμερα και πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα ή αποτριχωμένη, ότι λέει πλέον οι άνθρωποι, γιατί είμαστε όλοι με το chat, εγώ έχω το τζάμπα βέβαια το free της Google γιατί δεν πληρώνομαι και λίγο τσιφούτης, όπως και να έχει όμως, οι άνθρωποι λέει που μιλάνε με το chat αρχίζουν λέει και το γουσταρίζουν και το καψουρεύονται σιγά σιγά και σου λέει δεν θέλω φίλους, δεν θέλω κανέναν, θέλω το chat. Και να σου πω και κάτι, θα μου πεις κοινωνική απομόνωση, αποξένωση, αλωτρίωση, τίποτα, τίποτα, καλά κάνουνε. Γιατί είδαμε και τους ανθρώπους πως μας έχουν πληγώσει και τη γουρούνια έχουν αποδειχτεί. Το chat τουλάχιστον θα είναι εκεί πέρα. Τι ωραία, τι καλά. Δεν θα σε γράψει. Θα σου απαντήσει ό,τι ώρα και να είναι. Ο Κωστάκης από τα Πετράλωνα θα σου απαντήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε έχει αφοδευμένη. Ενώ το chat θα είναι πάντα εκεί για σένα. Θα μου πεις, δεν θα μιλιέται άνθρωπος με άνθρωπο. Γιατί τώρα μιλιόμαστε. Όλοι με στα νεύρα είμαστε. Chat και τα μυαλά στα κάγκελα. Μήπως δεν είναι σωστό ανθρωπιστικά αυτό που λέω, θα λέγει κανείς. Δεν πειράζει. Αυτό είναι τώρα και ό,τι είναι. Συνεχίζω με επιτυχίες και μόλις επιστρέψω, μην ξεχνάς ότι έχουμε παιχνιδάρα τη Σκάλα του Μιλάνου. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί. Μπράβο.

0: τα ποτέ. Και μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να μου ήρθε με ένα άνθρωπο να μου πει: σου πληρώνω τη ΔΕΗ. Και όχι μόνο, και τον Νίκη και τον Έμπη θα του πω: έλα εδώ, δεν πανά σε γαϊδούρι, ξεσαμάρωτο. Δεν έχω κανένα στάνταρ. Θα μου πει: είσαι ξεδιάτροπο? Ναι, είμαι, γιατί οικονομικά πια είναι και δύσκολα. Ζούμε σε χαλεπού καιρού. Γιάννη Κατινάκη, κοινωνικοπολιτικό πια, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε και μέχρι και τι 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Σήμερα που εξακολουθεί να έχει καύσωνα, σήμερα που είναι αρχή τη εβδομάδα, θα πω καλή εβδομάδα. Αν ήταν καλή, γιατί τώρα Δευτερίλα με κίνηση και ζέστη, πόσο καλή να είναι. Και επειδή ακριβώς δεν είναι, θα στη φτιάξω εγώ, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, γιατί ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Ήρθε η ώρα να πάρεις τη δωράρα σου, να με καλέσεις δηλαδή τώρα στο 210-6835-722, να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου, να μου τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου. Εγώ πραγματικά να αλλάξω ήπειρο, γιατί έχω ακούσει πολλά αυτές τις τρεις εβδομάδες, και το δώρο είναι δικό σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Θέλω να σπάσουν τα τηλέφωνα, γιατί έχουμε φτάσει, παιδιά, να είναι μια τοξική πλέον σχέση. Θέλω να σου δώσω δώρο και σε παρακαλώ για να πάρεις. Αυτό δεν είναι δίκαιο για μένα, λυπήσουμε. 210-6835-722. Παίρνεις τηλέφωνο και όσο με καλείς, εγώ θέλω να σου μιλήσω. Γιατί αν είσαι σαν και εμένα, ρε παιδί μου, που είσαι λίγο κόπρος, δεν σ' αρέσει να διαβάζεις το βιβλίο, βαριέσαι και λες: θέλω όμως να μάθω και τι γίνεται. Η Jukebooks λοιπόν είναι εδώ για σένα με τα καλύτερα audiobooks που μπορείς πραγματικά να απολαύσεις τα αγαπημένα σου βιβλία χωρίς να διαβάζεις. Απλά να τα ακούς. Και έχει και προσφοράρα, 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 μόνο 4,99. Για να δω. Παίρνετε, εντάξει, παράπονο δεν έχω. Πάω να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατόπουλα.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για τον Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν:
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
16: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
17: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
22: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
21: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
22: Off, τι πάθαμε.
21: σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σερβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
24: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
25: Πολτρώνε σοφά.
26: Σόλο διβάνι. Τι κουαλιτά.
27: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
28: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
29: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
30: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
31: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
32: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Hello again! Εδώ είμαστε στα καλύτερα και σε έχω στα όπα όπα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 να τα περάσουμε εξαιρετικά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν ξέρω, έχω ένα μικρό φόβο πριν παίξουμε, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε. Έχω από το μεσημέρι ένα τσίμπημα στο στήθος. Λες να φάμε την κολυβόπιτά μου, λες να πάθω κανένα έμφραγμα. Ελπίζω όχι, Παναγιά μου. Επίσης, έχω και πάρα πολύ μάτι, να ξέρεις. Όποιος ξέρει να ξεματιάζει με λάδι, ελαιόλαδο, παρακαλώ πολύ, να με ξεματιάσει και από μένα θα έχει την αγάπη μου και. Την αγάπη μου επίσης. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε την παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει στον αέρα, δύο ακροτόπουλα και σήμερα. Μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου, εγώ μεταναστεύω και κερδίζεις δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων από την πολύ αγαπημένη Pizza Fan. Να καλησπερίσω το πρώτο κορίτσι, γιατί δύο κορίτσια έχουν να με περιμένουν σήμερα. Hello, crazy girl.
1: Γεια.
0: Από πού με καλείς, από το Κρόνο?
1: Όχι, από τον Άρη.
0: Α, δεν έχεις καλό σήμα, κατάλαβες τι γίνεται. Πού είσαι, καλέ φίλη?
1: Είμαι που να είμαι εδώ στον δρόμο.
0: Τώρα κάπως καλύτερα σε ακούω.
1: Λοιπόν, εθνική.
0: Αθηνική. Πώς είσαι, ποια είσαι, το όνομά σου και τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Είμαι η Εύθη, είμαι μια χαρά, σχόλασα.
0: Ναι.
1: Και θα σου τραγουδήσω το Αγάπη Περιβολική της Βύση.
0: Το Αγάπη Περιβολική της Βύση. Περίμενε πρώτα να πέσουν όπως πρέπει τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα για.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Να ανέβαινα κι εγώ. Θα την ανέβουμε ή θα την καθαρίσουμε, για να δούμε. Λοιπόν, καλή, το όνομά σου ξέχασα.
1: Είμαι η Εύη.
0: Δε πόσο χρόνο είμαι εγώ πια, πιστεύεις? Είμαι η Κάπρι Καρέα, είμαι 106 ετών. Είσαι η Εύη, όχι η Εύη.
1: Εύη, ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν, θα το πάθω το κάταγμα στο αυτή ή όχι. Και 3 και 2 και 1 και λάλα το Εύη.
1: Από αγάπη υπερβολική.
0: Δεν το γλίτωσα.
1: Θα πεθάνω. Δεν μπορώ μακριά σου ούτε στιγμή.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω?
0: Ναι.
1: Από αγάπη υπερβολική. Θα πεθάνω. Δεν μπορώ μακριά σου ούτε στιγμή. Τι να κάνω? Αρρώστια μου. Αρρώστια μου.
0: Α, θα πιάσει και το αρρώστια.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να σε μισήσω.
0: Έκανε και την κορώνα. Με αυτή την αυτοπεποίθηση την έκανε την κορώνα. Άκου να δεις τώρα ποια είναι η δική μου κριτική. Είχες ψυχή και έβαλες και ψυχή στο τραγούδι σου, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
1: Και αν, δεν το... Μάθη που έχεις.
0: Αν δεν το επισήμανα. Και για να δούμε πώς τα πήγες και αν κέρδισες. Congratulations, αγαπημένη Εφη.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί καταλαβαίνεις ότι είμαι αμερόληπτος. Δεν κέρδισες για σε καμία περίπτωση για να έχω ακροατές και ακροαματικότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Με την αξία σου κέρδισες, με τη φωνάρα σου, Μαρία Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, αγαπημένη Εφη, αν θα κερδίσει και η επόμενη φίλη, γιατί παίζετε δύο σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν, να βγάλω και την επόμενη. Και τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, με πάρα πολύ νάζι. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε της Εσπέρας. Πώς είστε?
4: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Όπως μας ακούτε. Κρίνετε μόνοι σας. Μες στην παράνοια.
4: Βρίσκομαι και εγώ σταματημένη με τη φίλη μου την Εύη στην Εθνική και ονομάζομαι Έλενα.
0: Μαζί με την Εύη, σε καλέ. Στη διαμα...
4: Όχι, όχι. Είμαστε σταματημένοι στην Εθνική όμως.
0: Δεν την ξέρεις όμως την Εύη.
4: Την άκουσα μόλις που τραγούδισε.
0: Α, λέω, μην είστε τώρα αδερφές, κουνιάδες, κουμπάρες και τα κερδίσετε μαζί. Κατάλαβες τώρα, ταράχτηκε και εγώ προς στιγμή.
4: Είμαι σταματημένη στο δικό δίκτυο.
0: Στο δικό δίκτυο, μ' αρέσεις. Πώς σε λένε εσένα και τι θα μου τραγουδήσεις?
4: Εγώ είμαι η Έλενα και θα σου τραγουδήσω Θοδωρή Φέρη.
0: Δεν είσαι η Παπαρίζου, για να φρανθεί λίγο η ψυχούλα μου?
4: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν το καταφέρω.
4: Πολύ.
0: Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε πόσο διαφέρεται, θέλω να δω. Και 3 και 2 και 1, λάλατο.
4: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα. Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα. Τον έρωτα εγώ από το πρωί τον ζούσα. Και εσύ εμφανιζόσουνα
0: χαράματα.
4: Αν ήταν
0: αλλιώς τα πράγματα. Ναι.
4: Το ξέρεις, θα με κοίταζες κατάματα. Το βλέμμα σου στο πάτωμα θυμίσου. Εκεί το καταδίκασε η ντρόπη σου.
0: Τέλος, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Καλή. Ήταν τόσο δυνατή ερμηνεία που ανατρίχιασα, θα ρίξα να κλαίω σε λίγο από τη συγκίνηση και λέω μην εκτέθω στον αέρα, καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις, λίγο θα ακούσουμε και το Θοδωρή φέρει καπάκια για να θυμηθούμε το τραγούδι. Αλλά για να δούμε πώς τα πήγες εσύ.
4: Ναι.
5: Καλός τραγουδιστής.
0: Έλα και η δεύτερη νικήτρια. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Κερδίζεις και εσύ δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων της επιλογής σου από την αγαπημένη Pizza Fan. Λίγο ενθουσιασμό παρακαλώ πάρα πολύ να έχεις.
4: Ναι.
0: Καλά μιλάμε, μας παρέστηνες αγαπημένη φίλη. Λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια. Έχω ήδη πάρει τα στοιχεία σου, θα σου έρθει μήνυμα. Σε φιλώ.
4: Ευχαριστούμε πολύ, φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και εσύ, αγαπημένη μου. Και εγώ πριν περάσω σε Θοδωρή Φέρη, όχι κατάματα, είπες τα ακούσουμε εμείς. Θέλω να σου πω ότι η Pizza Fan έχει ανοίξει τα πλοκάμια της και έχει φτάσει έως και τη Τραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της. Με τα εγγένεια να γίνονται 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως και έχουν φέρει έναν ολάκυρο κόσμο με συγκλονιστικές γεύσεις. Και όχι μόνο πίτσες, και μπέργκερ και ζυμαρικά και σαλάτες και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Και αφού τα πάμε και αφού τραγουδήσαμε, ο Θόδωρας είναι εδώ για σένα. Για αυτούς που είπαν και εν τέλει μας αφόδευσαν, αγαπημένε μου ακροατή. Είπες λοιπόν, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: παραπάνω. Δεν μου χρωστάς τίποτα. Μόνο την αγάπη σου και να είσαι εδώ κάθε απόγευμα, έτσι και τις 3 ώρες κανόνισε. Γιατί αν φεύγεις, εγώ σε καταλαβαίνω, βεβαίως είμαι και Μαντάμ Ζαΐρα Αμαλάχη. Για την ώρα όμως, μόνο Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι, να κάνουμε τα σέα και τα μέα μας. Και εννοείται, έχω σε λίγο να ενημερώσω και για κίνηση. Σου έχω θεματάρες, σου έχω το δικαστήριο του Γιάννη. Οπότε, αν φύγεις, εσύ θα χάσεις, βεβαίως εσύ αγαπημένε μου φίλε και ακροατή. Να δώσω επίσης τα φιλιά μου στην αγαπημένη Σταύρη που μου έχει στείλει και στη Μαρία και στον Παναγιώτη, είπα πριν, συγγνώμη παιδιά, και να ζητήσω και άλλα μηνύματα βεβαίως γιατί είμαι αχόρταγος. 6937-949-949 το Viber μας. Μη με αφήνεις μόναχό μου γιατί κλαίω και στενοχωριέμαι. Και έριξα και ένα βλέφαρο στον καιρό, παιδιά μου, γιατί λέω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Θα τραγουδάμε τα κάλατα με μπικίνι και μονοκίνι. Όχι, σήμερα παιδιά είναι η τελευταία μέρα που βασανιζόμαστε και ζούμε στον Ήγηρα. Διότι από αύριο έρχεται βροχή και καταιγίδα, βεβαίως θα ανοίξουν οι ουρανοί και από Τετάρτη τζάει η βροχή, αλλά πέφτει επιτέλους, να κάνω το σταυρό μου, Αγία μου Θέκλα, άκουσες τις προσευχές μου. 21 με 23 θα φτάνει, τελείωσε πια που βγάζουμε τα πετσιά μας και έχουμε δώσει 3 νεφρά στο air condition. Κλείνει η παρένθεση και θέλω να σε ενημερώσω για σήμερα το βράδυ, σε περίπτωση που δεν έχεις κανονίσει κάτι, γιατί είτε είσαι μαγκούφης, είτε είσαι μαγκούφης σαν εμένα, αλλά και να μην είσαι, έχω προτασάρα, γιατί κάνει πρεμιέρα το Dirty, με αυτή την προφορά το θέλω, Dirty, η νέα σειρά Ρατού Αντένα στις 9 με διπλό επεισόδιο και πραγματικά θα σε καθυλώσει. Dirty, έχω dirty, έχω dirty και όλα τα καψά. Οπότε σήμερα αν έχεις κανονίσει να βγεις, το ακυρώνεις για να δεις τη νέα σειρά Ρατού Αντένα και τώρα λίγο. Λίγο υπομονή θα κάνεις ρε παιδάκι μου για να σου λείψω 5 λεπτάκια, ένα διαλυματάκι. Για να μην βαριέσαι, στέλνε μου τα μηνύματά σου και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σύγχυση Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
22: Για το πρωί το πάμε τάπα.
23: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
24: Όλη μέρα ρυθμός.
25: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Γιάννης Κατινάκη Show. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και χαίρετε της εσπέρας για να μιλάμε και κυριλάτα. Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχουμε 2 ώρες γεμάτες ακόμη να τις περάσουμε παρεούλα. Σήμερα για να μπει καλά η εβδομαδούλα, και αν δεν το είπα το λέω τώρα, καλή εβδομαδούλα να έχουμε, να μας μπει όπως πρέπει και μας αρμόζει. Με χαμόγελα πολλά, χωρίς νεύρα, χωρίς εντάσεις, χωρίς τοξικότητα. Θέλω μόνο κέφια, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Και φυσικά θέλω και εσένα ενεργό στην εκπομπή αυτή, έτσι, γιατί δεν θέλω να με ξεχνάς. Το Viber το έχω πάντα ανοιχτό μπροστά μου και περιμένω τα δικά σου μηνύματα. 6937-949-949. Και σε λίγο έχουμε να ενημερώσουμε και για την κίνηση που ξέρω ότι σήμερα σου έχει σπάσει τα νεύρα και λες και Δευτέρα είναι η ρημάδο η Δευτέρα και δεν έχω κάποια άδεια και η Παρασκευή αργεί και να έχει και κίνηση, να αρχίζω να φτάσω σπίτι μου. Ηρέμησε, ηρέμησε, όλα θα τα φτιάξουμε και σε λίγο θα ενημερώσουμε κιόλας και εννοείται έχουμε και πάρα πολλές επιτυχίες για να φτιάξουν τη διάθεση και ξεκινάω την ώρα με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε και όποιος δεν εγκρίνει τη ζωή σου να πάρει πόδι κλωτσά, να πάρει πόδι όπου λέει και η γυναίκα Μαραντόνα. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος και σε λίγο πάλι μαζί σου να μιλήσουμε για την καυτή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, τα έχεις μάθει πια.

Σε μερακλωσά, έλα, παραδέξου το. Είσαι τώρα στα χάι σου και στα όπα όπα. Γιάννης Κατινάκης, σε υποδέχομαι και σε περιμένω κάθε απόγευμα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και όταν λέω επιτυχίες, θα ακούσεις και το τσιφτετέλι σου και τη χαρά σου και τη λύπη σου. Θα ακούσεις και το κλαό αυτό σου. Όλα τα έχουμε σαν τη ζωή. Ρόλερ και κόστερ. Και τώρα, επειδή σε έχω καταλάβει, σε κατάλαβα που είσαι και τι ακριβώς κάνεις. Είσαι σε ένα δρόμο καρακολλημένος, με σπασμένα τα νεύρα και τα ζωτικά σου όργανα να έχουν γίνει ζέπελιν και τσουρέκια στεργίου και λες τώρα τι θα γίνει εν τέλει με αυτή την κίνηση τη ρημάδο, θα με ενημερώσεις Γιάννη? Σε ενημερώνω ευθύς αμέσως να βάλω χαλή κινήσεως. Ο απατής, ναι, με φτιάχνει αυτό. Και ρίχνω ένα βλέφαρο στο χάρτη. Και μη με γελούν τα μάτια μου, μην έχω βγάλει κρυθαράκι ή γλάφκωμα. Διότι και καθότι βλέπω να κυφισώ, άδειο έρημη πόλη τα μεσάνυχτα, δεν έχει ψυχή, ζώσα. Μόνο εκεί στη Φιλαδέλφια γίνεται ένα κουλό ίσαπου και όλος ο άλλος καταπράσινος, ο σαν χλωτάπητας, ο σαν φτέρι, ο σαν μπιγκόνια. Βέβαια, στη μεταμόρφωση εκεί πέρα σε αυτό το τριγωνικό που κάνει το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, πάλι γίνεται Της τρελής γίνεται εκεί πέρα. Ωστόσο, έχουν φύγει όλοι από τον Κηφισό και έχουν πάει στην Αττική Οδό, παιδιά, έτσι, η οποία είναι σαν αιμορροίδα, σαν μπουχάρα μυραράκι. Μπόρντο ροδοκόκκινη, υπολογίζω γύρω στα 86 με 87.000 αυτοκίνητα και σε βλέπω να φτάνει σπίτι σου το 2065. Όπως έχει το μαύρο χάλι της και η Κηφισίας, βεβαίως, η οποία είναι κατά τόπους. Λίγο κόκκινη αιμοπετάλιο, λίγο κίτρινη ύκτερος, το πάει έτσι. Κίτρινη, πορτοκαλί, μανταρινή και κόκκινη. Όμως, ξαναλέω, προτείνω μέρη να πάτε που δεν έχει ψυχή ζώσα για να που συμφοριστούν οι δρόμοι, όπως τα γλυκά νερά και σήμερα είναι κάτω πράσινα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε γκαμίλα. Γέρακας, βρυλίσια και ανθούσα, πράσινα κατά πράσινα. Όπως και κορυδαλό σε γάλλο χαϊδάρι. Και τι είναι αυτό καλέ, νεόκτιστα, δεν τα ξέρω, αλλά είναι άδεια. Οπότε, για τζάστε λίγο από Κηφισίας και πηγαίνετε προς αυτά. Μπας και δεν γίνουν τα νεύρα μας σμπαράλια. Γιατί σε έχω καταλάβει τι σκέφτεσαι τώρα. Βλέπεις τον μπροστινό σου και λες, προχώρα βρε τράγω, προχώρα πια να πάω σπίτι μου, μη στα μη περαιτέρω, πια θέλω να πάω να κάνω ένα μπάνιο, να προσφαΐσω μια μπουκιά φαΐ. Δεν θα προχωρήσει ο τράγος, γιατί είσαστε όλοι σε συγκεκριμένους δρόμους. Σας τα έχω ξαναπεί. Αφού τα ξέρετε πώς πάνε τα πράγματα, την ξέρετε την παραμύθα. Πηγαίνετε από άλλους δρόμους ή ιδανικά με ένα ελικοφόρο. Εντάξει. Αν ενημερώθηκες τώρα εσύ να μου τρυπήσεις τη μύτη και να μου στείλεις και ένα μήνυμα φυσικά στο Viber μας 6937-949-949. Και για να σε παρηγορήσω, Παναγιά μου, με μια ανάσα τάπα, κουράστηκα. Νατάσα Θοδωρίδου. Και φορτηγό, μόνο για σένα, για την καψούρα σου, για την καλή σου τη διάθεση εδώ στο ρυθμό 949. Και μένεις μαζί μου, γιατί μόλις επιστρέψουμε, αχ τι έχω, πράγματα και θάματα έχω, σούρχομαι αγάπη μου, σούρχομαι!

Πέρτη, πώς να στο εξηγήσω τόσα βραδιά. Αχ, παιδιά, λαχάνιασα, θα σας το πω, γιατί είμαι πια 180 ετών. Είπα να χορέψω ένα μικρό τσιφτετελάκι, όσο ακούγαμε Νίκο Βέρτη. Τι το θέλα, μαύρος, τι το θέλα. Είμαι τώρα, λες, και έχω ανέβει τον Παρνασσό και την Γιώνα. Δεν μπορώ, παιδιά. Τα χρόνια περνάνε και πραγματικά το λέω κι εγώ από εμπειρία. Όταν πλησιάζει τα 23, είναι μια κομβική ηλικία, γιατί βλέπεις ότι το σώμα αλλάζει. Ακούς κάποια κρακ, μια συμφωνική τυπάρδου, λίγο μια μικρή χοροδία, μια τρομπέτα, τα κόκκινα δηλαδή δεν συνεργάζονται. Παιδιά, έχω λαχανιάσει σοβαρά, έτσι. Ωστόσο, να δώσω τα φιλιά μου και λαχανιασμένος στον αγαπημένο φίλο Γιώργο που μου έστειλε στο Viber μας 6937-949-949, που μας ακούει από τη μαγευτική Φολέγανδρο. Και πέρνα μέσα μου αεράκι, αγοράκι λέμαργο. Λίγο δεν είμαι καλά σήμερα, νομίζω. Λοιπόν, θα κλείσω όλες αυτές τις παρενθέσεις και θα πάω, παιδιά, σε πολύ σημαντική και επιστημονική έρευνα που έγινε από τον γνωστό επιστήμονα. Που δεν θυμάμαι πώς τον λένε, αλλά είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος λέει, είπε, παιδιά, ότι όσοι φοβούνται τις κατσαρίδες είναι normal άνθρωποι, θα πω εγώ. Όχι, όμως αυτός είπε κάτι άλλο. Έχει, λέει, άμεση σύνδεση με το φόβο του πέους. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Μου έρχονται πολλά πράγματα στη φαρέτρα μου και στο δικό μου το βιβλίο. Λέω, σου θυμίζει, ας πούμε, η κατσαρίδα σε μέγεθος κάτι που έχεις δει σε αντίστοιχα πέος και λες Παναγιά μου και Χριστέ μου? Ή, ας πούμε, αυτός λέει ότι έχει να κάνει, λέει, επειδή είναι διεισδυτικά έντομα. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Και έρχονται και διεισδύων από υπονόμους και μποχύλα. Και το πέος, αμή τι άλλο, μία από τις πολλές χρησιμότητες είναι να διεισδύει το σουρού. Αν ακούει Παναγιά μου και Χριστέ, μαύρο θα έχω απολυθεί. Ωστόσο, εγώ έχω να πω ότι γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους, και εδώ στο ρυθμό 949, έτσι, οι οποίοι δεν φοβούνται φοβούνται μάλλον πάρα πολύ τις κατσαρίδες, αλλά στον άλλο τομέα είναι Κόναν ο Βάρβαρος και ζήνε σε πολεμίστρες αντίστοιχα και Μουλάν το κορίτσι της ζούγκλας. Οπότε, από τη δική μου εμπειρία, ρε παιδί μου, και τη δική μου βιογραφία και κουβέντες, μπορώ να απορρίψω αυτή την έρευνα, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω τρέμουν και αφοδεύονται πάνω τους στην κατσαρίδα, αλλά στον άλλο τομέα είναι πραγματικά πρωταθλητές με χρυσό μετάλλιο. Ολυμπιάδα και μπράβο και συγχαρητήρια. Γι' αυτό είμαστε ανεβασμένοι πάντα στο ρυθμό 949. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Πες μου και εσύ, αγαπημένη μου ακροατή, τη γνώμη σου προς την κατσαρίδα και το πέος. Αν κάποιος άνοιγε τώρα το ραδιοφωνό του, πιστεύεις? Τώρα, αυτό το λέει. Πες μου τη γνώμη σου ως προς την κατσαρίδα και το πέος. Τι θα πίστευε για αυτή την εκπομπή? Την αλήθεια, ότι είμαστε παρανοϊκοί και με τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα, ας πάω σε κάτι πιο ποιοτικό, γιατί πόσο ωραίο να πασάρεις Πέτρο Ιακωβίδη μετά από αυτό, έτσι. Γιατί έχουμε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event σε εμάς στο ρυθμό 949. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up από το Θωμά Ζάμπρα. Χορηγία, αγαπημένη, La Vie en Rouge, από τα σταγαλιτά μου, La Vie en Rouge και ΔΕΗ. Για να πάρεις προσκλήσεις, μπαίνει soundist.gr/ρυθμός 949. Και τώρα, αν μη τι άλλο, να τον ακούσουμε κιόλας τον Πέτρο. Σ' αγαπάω όπως είσαι. Ελπίζω και εσύ να με αγαπάς, αγαπημένη μου φίλε και ακροατή, και να μην με περνάς για τελείως κατσίτρελο, που είμαι, αλλά να με περνάς τουλάχιστον.

0: είναι τα πράγματα, παιδιά μου. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Όσο έχω εσένα στο πλάι μου, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή, δεν με σκιάζει φοβέρα καμιά. Γιατί είμαστε εδώ στην πιο ωραία, την πιο ναζιάρικη και την πιο τσαχπίνικη παρέα του ραδιοφώνου. Φυσικά πάντα και μόνο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα γκαριζογκαρίζω και εγώ στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι μέχρι και τις 8 και έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα. Και να σου πω κάτι. Είναι τσιφτετέλ, το θέλω τώρα για χαλή να μιλήσω. Κάτσε λίγο. Ποιο ρε δεν τα λέμε έτσι και λίγο μ' αρέσει. Γιατί έχω να σου πω έρευνα σχεσιακή. Γιατί αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω, κλείνει παρένθεση. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο, για ένα άλλο αρσενικό ή θηλυκό. Και μπορεί να αναρωτιέσαι και να διχοτομήσει και να λες: μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου, μήπως κάτι πάει στραβά, ο γυαλός ή εγώ, κάποιος αρμενίζει λάθος. Όχι, το ηρωικό το όχι του μεταξά, γιατί γίναν έρευνες σημαντικές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, έτσι, όχι το κιότι. Και σου λέει το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μία σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Αν το jamais σημαίνει never, καταλαβαίνεις τώρα. Και εμένα ξένες γλώσσες μου είναι λίγο περίεργα. Και συμφωνώ πάρα πολύ. Διότι και καθότι το ότι είσαι σε μία σχέση και έχεις επιλέξει έναν άνθρωπο από τους 7 δισεκατομμύρια του πλανήτη, δεν σημαίνει ότι πάβει να έχεις όραση, έτσι, σεξουαλική ορμή, είτε και γούστο. Το θέμα και η μαγκιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρελές, και μήπως του κλείσεις και το μάτι, και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Το να δεις απλά κάποιον και να πεις: ω, καλέ, εδώ πέρα γίνεται χαμός και μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν ανοίξω μπουφές και τσιπήσεις στο τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα, είναι το πρόβλημα. Γιατί, παιδιά, ο άνθρωπος είναι φύση ένα πολυγαμικό, δηλαδή του αρέσουν πολλά. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση, να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τένια μακρύ, πιστεύεις? Δεν πειράζει, λέμε και τα σοβαρά μας, αμαλάχη. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας 6937 949 949. Και εγώ περνάω σε ένα πολύ πολύ, υπόσχομαι, πολύ μικρό διαλυματάκι, αλλά επιστρέφω με πολλά πράγματα και θάματα, έτσι. Δεν θέλω να μου φύγεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυαγία. Ποια είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ?
2: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
2: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο, λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθη και με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
1: Δεν τελείωνε με
2: και
1: τίποτα.
2: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
3: Οπότε έχει μείνει εκεί.
2: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
3: Έχει μείνει εκεί.
2: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο? Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ. Μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
3: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο 3 βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
2: Για ξεκάρφωμα.
3: Μέσα, πίσω-πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
1: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
2: Να
1: ακόμα.
2: Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
11: τι κουαλιτά.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: κουτέντα.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Κουτέντα.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογκ.
25: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
25: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
25: Και πώς γίνεται αυτό?
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
25: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
26: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
27: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όχι απλώς Niacinamide. Face Serum Niacinamide 10%. Της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και καλησπέρα και ξανά μα τα καλώς ήρθατε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Είσαι εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατερινάκης στα αυτάκια σου και πρόσεξε τώρα να δεις. Έχω ένα μικρό παραπονάκι από σένα για να μπει καλά εβδομαδούλα, έτσι. Είπαμε καλή εβδομάδα και αν δεν είπαμε το λέω τώρα. Δεν θέλω να με αφήνεις μονάχο μου, γιατί μοναχό σου ναι μεν χόρευε και όσο θέλεις πίδα, αλλά θέλω και εσένα στην παρεούλα μου. Θέλω μηνυματάκια από σένα να κάνουμε το λυσβερίσι μας, τα σία και τα μέα μας. 697-949-949 το Viber μας. Επίσης, παιδιά, ήθελα να πω ότι για κάποιο λόγο αισθάνομαι, δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι κι εσύ, ότι ο Σεπτέμβρης ο φετινός έχει κρατήσει γύρω στα 24 χρόνια. Έχουμε αλλάξει πια οριακά χιλιετία. Πόσο έχουμε, παιδιά, σήμερα, πόσο έχει ο μήνας, θα σου πω αμέσως. Έχουμε 21 και έχουμε άλλες 10 μέρες. Δεν το διανοούμε. Μου φαίνεται πραγματικά 3,5 χρόνια. Λίλη Κακαλίτση, χρέη το είχα 3,5 χρόνια. Θέλω να φεύγει πια. Πρώτον, γιατί όλες οι πληρωμές σε μένα δικές μου έχω κανονίσει να γίνουν τέλος Σεπτέμβρη και τώρα δεν έχω μαντήλι να κλάψω. Θέλω να κλάψω να βρω ένα μαντήλι και δεν έχω ούτε αυτό. Και δεύτερον, δεν θέλω τη Σεπτεμβρίλα. Μου βγάζει ένα μεταβατικό που κάπως με ρίχνει ψυχολογικά. Κολυβοκάζανο στη χαρά. Ωστόσο, έχει αρχίσει και μικραίνει και η μέρα. Το βλέπω και αυτό δηλαδή. 6 και 47 σιγά σιγά τζάει ο ήλιος. Σου λέει, φεύγω, έχετε γεια. Αυτό είναι το μόνο που λίγο με μιζεριάζει. Ωστόσο, για να ανέβουμε όλοι μαζί, αν μας κάνει μια ωραιότητη καντάδα ο Απών, κάπως θα έρθει και θα αλλάξει το κέφι. Οπότε δυναμώνει την ένταση. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο επιστρέφω. Δεν θα αποκαλύψω με τι, αλλά σου έχω τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καλημέρα. Δευτερούλα λοιπόν και την περνάμε μαζί στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και σου κρατώ το χέρι και μου κρατάς και εσύ το δικό μου για να αντέξουμε τη χειρότερη μέρα της εβδομάδος, έτσι, που αντικειμενικά είναι πάρα πολύ μίζερη, αν και για μένα η Κυριακή είναι λίγο ένα τσίκι χειρότερη. Ωστόσο, τη μέρα και να είναι, θα ανεβάσουμε το κέφι στο ρυθμό 949 και θέλω πριν πω το οτιδήποτε να δώσω πολλά φιλιά στη Βασιλική που μου λέει καλημέρα. Και γιατί μου λέει καλημέρα? Γιατί μου στέλνει από τον Καναδά, βεβαίως. Είμαστε International και Dan International και μας χειροκροτώ. Και να σου πω και κάτι, θα ξαναβάλω χαλίτσι φτετέλη γιατί μ' αρέσει. Θέλω να μιλάω έτσι, ρε παιδί μου, μου ανεβάζει το κέφι. Και έτσι τώρα και φάτος πια, θέλω να σου πω ότι εντός ολίγου έρχεται η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη, που θα λύσω στον αέρα του ρυθμού 949 το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα. Πιάσε κινητάκι. Όταν λέω στείλε και δεν πιάνεις κινητό, σε καταλαβαίνω. Πιάσε κινητάκι λοιπόν και στείλε μου στο Viber μας 6937-949-949 κάθε πόνο, κάθε πρόβλημα, κάθε καημό που σε απασχολεί. Είτε είναι με το γείτονα, με τον γκόμενο που έχεις ή επειδή δεν έχεις, με το συνάδελφο στη δουλειά, οικογενειακό, λύνω και αυτά, οικογενειακές ιστορίες, Βίκη Χάτζη Βασιλείου. Όλα τα θέλω να τα ακούσω, όλα θέλω να τα διαβάσω. Ο Γιάννης που μόλις μου έκανε αναπάτητη να μου στείλει μήνυμα γιατί δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο εν ώρα εκπομπής. 6937-949-949. Περιμένω εναγωνίως να διαβάσω το πρόβλημά σου και να το λύσουμε στον αέρα του ρυθμού. Και όσο μου στέλνεις, εγώ περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι, όχι τίποτα άλλο, για να σου δώσω χρόνο να μου στείλεις, έτσι. Και σε λίγο επιστρέφω με πολλά πράγματα, θάματα, ωραία και ναζιάρικα.
1: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά ή δίμε τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρα

0: Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό. Ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
16: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
17: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
18: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
19: Πλάω καλύτερος.
20: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
21: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
22: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
23: The Giannis Katinaki Show. Καθημερινή.

Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα βεβαίως θα με έχεις τα αυτάκια σου σε μία Αθήνα που πραγματικά πλήττεται από την κίνηση. Βέβαια, να σου πω κάτι τι συμβαίνει τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι πολύ τους χάρτες, διότι και καθότι θα σου πω αμέσως τι συμβαίνει. Ανοίγω το χάρτη και τα βλέπω όλα πράσινα κατά πράσινα και είμαι σίγουρος ότι άμα πάω στο Κηφισό θα μου γίνουν τα ζωτικά όργανα τρίματα. Γιατί τώρα τον βλέπω, παιδιά, πραγματικά σαν να μην έχει μισό αμάξι. Ενημέρωσε με για τα λάθη των χαρτών στο 6937949949, αλλά κυρίως ενημέρωσε με για το δικό σου πρόβλημα, τον πόνο και τον καημό σου, γιατί σε λίγο έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω εδώ ζωντανά πάσης φύσεως πρόβλημα, το δικό σου πρόβλημα, αγαπημένη μου ακροατή, αρκεί να μου το στείλεις σε ένα μηνυματάκι στο Viber μας. Να το επαναλάβω, το επαναλαμβάνω, τζάμπα είναι 6937949949, και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ συνεχίζω με επιτυχιάρες για να ανεβάσω το κέφι, και συγκεκριμένα Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου, είσαι εσύ, αγάπη μου, είσαι εσύ.

0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο σου. Απλά αποφάσισα και εγώ λίγο να κάνω ένα μικρό ντουετάκι με τον Σταν. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι και σε καλωσορίζω στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Δευτερούλες σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Πρέπει να είσαι στην παρέα μας. Και πριν πω αυτά που πρέπει να πω, γιατί ήρθε η ώρα να λύσουμε το δικό σου πόνο και καημό στον αέρα του ρυθμού 949, να δώσω τα φιλιά μου στην Γεωργία που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. Και τώρα, χαμηλώστε τα φώτα. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα για το ένα, το μοναδικό, το.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Και εγώ λοιπόν 17 και ορκίζομαι σταυρουδάκι. Είμαι εδώ λοιπόν εισαγγελέας Παραρίωπαγο Γιάννης Κατινάκης για να λύσω το δικό σου πρόβλημα, το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχω διαλέξει σήμερα από τα πολλά που μου έχετε στείλει. Και λέει, Γιάννη, βοήθεια! Αρχίζει επιθετικά. Έχω αρχίσει διατροφή και αντί η παρέα μου να μου συμπαρασταθεί, τι να κάνει δηλαδή, τρώει σουβλάκια μπροστά μου. Τι να κάνω? Αυτό είναι προδοσία και αφιερώνεις. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Από την άλλη όμως θα πω κι εγώ. Κι έρμη η παρέα, κι έρμη αυτή η φίλη σου. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Επειδή σε μυρικάζει σαν τη γίδα όλη μέρα πρασινάδες και χορτάρια, να τρώνε και αυτή πίτουρα, βρώμη, σίκαλη και μουσταλευριά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αγάπη μου. Ο άνθρωπος για να εφράνει η ψυχούλα του θέλει να φάει τη γυρούγκα και το λιπαρό. Τώρα αν εσύ έχεις αποφασίσει να τρως μόνο μουσταλευριά και χουρμά, πως λέει τρώει και ντάντζελο, χουρμά, δεν μπορούν και οι άνθρωποι να πάθουν κατάθλιψη, να μιζεριάσουν, θέλουν να φάνε και την κρέπα τους. Κάνε τη διατροφή σου, εσύ να σου πω κάτι. Μπορείς. Α, ένα ωραίο άλλο πράγμα. Το κάνει και η Δύση αυτό. Μπορείς να βαφτίζεις το χουρμά και το μαρούλι σουβλάκι. Θα μου πεις, θα οδηγηθώ στην παράνοια. Από το να οδηγηθεί στην αποξένωση και να μην μιλάς με την παρέα σου, οδηγήσου στην παράνοια. Θα τρως λοιπόν το χουρμά τον ωραιότατο ή τη βρώμη που βρωμάει ούτως ή άλλως και θα λες, το βαφτίζω, μια μικρή τελετή, το βαφτίζω, πίτα γύρω κοτόπουλο, πατάτα ντομάτα σος. Θα το τρως. Θα καταλαβαίνεις ότι είναι μαρούλι και θα σε ξαναπιάνει η κατάθλιψη. Ήταν λύση αυτό, πιστεύεις τώρα? Δεν ήταν, τι να κάνω κι εγώ? Τι να κάνω? Δεν είμαι Θεός. Μου λες θέλω να ξεκινήσω δίαιτα. Παρέ μου τρώει σουβλάκια. Τι να κάνω? Να σου πω να κόψεις τη δίαιτα, θα μου πεις πάρε ένα φάσκελο. Αυτά είχα εγώ να πω και να τοποθετηθώ. Μπορώ όμως να αφιερώσω. Νίκο Απέρχη και αυτά τα χείλη. Μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μου.

Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου σήμερα Δευτερούλα για να μπει καλά η εβδομάδα. Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show, καθημερινά 5 με 8 στον αγαπημένα μας ρυθμούλη στο ρυθμό 949. Και παιδιά, χάζευα λίγο TikTok και τι είδε το ωραίο μπυρμπυλωτό γαλαζοπράσινο ματάκι μου. Για να δεις τι κάνουν τα ζευγάρια μεταξύ τους, έτσι. Πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα η αποτριχωμένη. Γιατί βλέπω Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Βλέπω λοιπόν ένα πλάνο, να κάθεται η Ρία, τι ωραία, τι καλά. Δεν παρατηρώ κάτι στην αρχή και βλέπω δίπλα της, παιδιά, μία φιδούγκα, τόση με το συμπάθειο, κόμπρα αδιανόητη. Και διαβάζω από κάτω ότι η κόμπρα αυτή ονομάζεται Κλέαρχος, ο Κλέαρχος η Μαρίνα του Κοντός, και ανήκει στο Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Και ρωτώ τώρα εγώ τις φίλες και τους φίλους. Πας σε ένα σύντροφο. Ωραία. Άντρα ή γυναίκα. Δεν έχει καμία σημασία. Μπαίνεις πρώτη φορά στο σπίτι. Λες, όχι, τι ωραία, έχεις πληθεί, έχεις αρωματιστεί. Λες, τώρα θα είναι η βραδιά μου. Και σου βγάζει ένα φίδι. Και λες, εγώ άλλο φίδι περίμενα. Εκεί είναι ένας βίσωνας. Μένεις ή φεύγεις. Ερωτώ. Δεν θέλω να βάλω φιτιλιά στο ζευγάρι σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μιλάω για το εν λόγω ζευγάρι, για να μου πουν και αντροχωρίστρα. Αλλά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω ερωτικά με κάθε άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να έχει μια κόμπρα μες στο σπίτι να μας κοιτάει μέσα στα μάτια και να απειλούμε. Τώρα θα με φάει, τώρα δεν θα με φάει. Α, επίσης είχα και ένα γνωστό εγώ, παιδιά. Πρώην δικής μου φίλης, ο οποίος έχει πλέον μια αράχνη. Ναι, ναι, έχει μια αράχνη. Μια ταραντούλα τόση με το συμπάθειο μέσα στο σπίτι. Την κρατάει, τη χαϊδεύει, πάνε μαζί για μπραντς, τρώνε, πίνουνε. Και λέω εγώ τώρα. Ο καθένας με τις επιλογές του. Είναι και το μην κρίνεις για να μην κρυθείς, κατάλαβες. Εδώ το έχω. Θέλω να πω πολλά, αλλά τι να κάνω. Ωστόσο, ο καθένας με τα κατοικιδιάκια της επιλογής του, βέβαια θα πω ότι υπάρχουν ωραιότατα σκυλάκια, γατούλες, τι ωραία, τι καλά. Ας το φίδι πέρα από το δηλητήριο. Ωστόσο, εντάξει. Όπως περνάει καλά ο καθένας. Να, μου λέει και η Μαρία μόλις μου στείλε στο Viber, μου λέει φεύγω μα το φίδι. Εγώ τι νομίζεις, θα κάτσω. Sky Express θα πάρω και θα πάω πολύ μακριά. Μην σου πω, θα πάρω και υλικοφόρο να πάω σε όλο πλανήτη. Μείνω και Ζώζεφιν ωστόσο για τη συνέχεια, έτσι, ρομαντικά και όμορφα. Τι κάνεις, έτσι, για να γίνει πιο ερωτική η διάθεση. Ακολουθεί Μιχάλης Χατζηγιάννης και Πάνος Κιάμος.

0: Πάνο Κιάμο και θα με ζητά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και αυτό το τραγούδι έχει πραγματικά πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα, γιατί το είχα ερμηνεύσει στο Jazz The Two of Us και έφυγα πρώτο. Οπότε τα δάκρυά μου κύλησαν ακούγοντά το. Γιάννη Κατινάκη, λοιπόν, στο The Γιάννη Κατινάκη Show. Σε υποδέχομαι και σε περιμένω για να μπει καλά εβδομαδούλα και όπω πρέπει, γεμάτη κέφι και νάζει λίγο έτσι σαπού. Λίγο νάζει χρειάζεται. Και να σου μεταφέρω φυσικά νέα από όλο τον κόσμο και πάω στην πολύ μακρινή Κίνα, όπου ένα πανέξυπνο 30διάγρονο. Πώς τον λένε, θα σου πω αμέσως. Ο Ζανγκ Σιατσάο. Ο Ζανγκ του Σιατσάο, ο γιος βεβαίως, είχε μια εξαιρετική ιδέα. Διότι σου λέει: θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση, αδερφάκι μου. Αλλά τι να ανοίξω, μασατζίδικο, βρωμάει ο τόπος. Τι να ανοίξω. Θα ανοίξω μια επιχείρηση που αντί για μασάζ θα σου ξύνω την πλάτη. Και ερωτώ και θέτω αυτό το ερώτημα τώρα στο ρυθμό 949. Υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση πέρα από το φαΐ, ας το φαΐ, από το να σου ξύνουν ή να σου χαϊδεύουν την πλάτη με τον ηχάκι? Δεν ανατριχιάζει όλο σου το είναι, δεν εφραίνεται η ψυχούλα σου? Και μπράβο στη διάνοια και καλό κάθε Έλληνα επιχειρηματία να ανοίξει κάτι και εδώ, στα βόρεια ειδικά, γιατί πραγματικά θα μου πρώτος και καλύτερος πελάτης. Μπράβο λοιπόν στον Ζανγκ Σιάο Τσο, αν το λέω έτσι Παναγιά μου και δεν λέω μπουρούχες, και ξαναλέω, κάνω έκκληση σε κάποιον Έλληνα να ανοίξει μια αντίστοιχη επιχείρηση. Και αφού τα είπα και ενημέρωσα και για τα Κινέζικα τα νέα, περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι, όμως σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να μου φύγεις, λίγο υπομονή και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.
1: Είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ?
2: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
2: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο, λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει στον 8ο τώρα και δεν τα έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθη και με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
1: Δεν τελείωνε με
2: και
1: τίποτα.
2: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
3: Οπότε έχει μείνει
2: εκεί. Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
3: Έχει μείνει εκεί.
2: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο? Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Μόνο αλήθειες.
3: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
2: Για ξεκάρφωμα.
3: Μέσα, πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
1: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
2: Να
1: ακόμα.
2: Πω εγώ που έχω κάτι κονισματάκια καλύτερα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
14: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια. Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, παραμένω εδώ στη θέση μου, Γιάννης Κατινάκης, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Εν τω μεταξύ, το The Γιάννης Κατινάκης Show ακούγεται σαν να λέω Σκατινάκης, πέραν του τόσο, δεν πειράζει, τώρα το συνειδητοποίησα. Και το γέλιο που ακούς είναι η Έλενα Ντάντζελο που... με μεγάλη μου χαρά έχει έρθει και μου κάνει παρέα στο στούντιο του ρυθμού. Ωστόσο, μέχρι και να φύγω, σου κάνω την παρεούλα την ωραία και το κουράγιο σου δίνω, έως και κουράδιο. Γιατί κάπου τώρα χαροπαλεύει την κίνηση σε κάποιο δρόμο ή σε κάτι να μαντέψω. Ίσως και Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Μεσογείων. Κάπου σου έχουν σπάσει τα νεύρα ή είσαι πιο πιστό ακροατόπουλο και με ακούς και από το σπίτι. Αλλά μέχρι και να φύγω, φυσικά και θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937 949 949. Στο λέω και τραγουδιστά για να σου κάνω τα ναζάκια μας και να μπει καλά η βδομαδούλα. Ωστόσο, και στο φεύγα μου εγώ και στο φευγιό μου έχω πάντα τα καλύτερα, γιατί κλείνω με Νίκο Οικονομόπουλο και στο καπάκι Γιώργο Σαμπάνη. Οπότε εσύ τι έχεις να κάνεις, δυναμώνεις την ένταση χωρίς να λυπηθείς και ο Νίκος αναλαμβάνει για εσένα. Ένοχο κορμί λοιπόν, κάτσε να μπασάρω φορή να γίνω πιο ερωτικός. Ένοχο κορμί και σε λίγο Γιώργο Σαμπάνης. Έχω και χρόνια φαρικίτη, δεν γελίο αυτό πια.

0: Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι λοιπόν μαζί σου. Βασικά ήμουν μέχρι τώρα, γιατί ήρθε η ώρα μου να φύγω. Να φύγω και να πάω την τζάρκα μου. Κάναμε παρέα τρεις ολάκερες ώρες και τα περάσαμε εξαιρετικά. Τολμώ να πω. Και τώρα σε παραδίδω στην Έλενα Ντάντζελο.
1: Πες κάτι καλό, this outfit.
0: Την παλιότερη. Την παλιότερη παραγωγό του ρυθμού 949. Παλαιότερη και λόγω ηλικίας, θα έλεγε κανείς. Σε λίγους μήνες θα κλείσει τα 115 έτη ζωής. Έχει μπει και στο ρεκόρ Guinness. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο πως παρά την ηλικία της, παρά την ηλικία της, καταφέρνει και κάθε μέρα μένει μέχρι τις 11 εδώ να μιλήσετε για οικοκυρικά, για κεντητά, για πλεξίματα και για αργαλιό. Πράγματα που αφορούν τις ηλικίες άνω των 110 ετών. Το target group της Έλληνας Ντάντζελο. Σου έχουν κάνει καλύτερο πρόμο, πες μου.
1: Ποτέ.
0: Πες τώρα ποτέ. Πραγματικά, θέλω να είσαι ειλικρινής.
1: Ποτέ, αλήθεια είναι αυτό. Είναι το καλύτερο που μου έχουν κάνει ποτέ.
0: Δεν σε πλασάρω, σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε θα μείνεις μαζί της, ξαναλέω, σε περίπτωση που κάτι πάθει λόγω ηλικία στον αέρα, γιατί καταλαβαίνεις, είναι δύσκολα τα πράγματα, να έχει ανθρώπους να την ακούνε, γιατί εσύ θα τη σώσεις, αγαπημένη μου ακροατή, την Έλενα Ντάντζελο. Μείνε λοιπόν μαζί της.

0: Το ρυθμό 949.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρώτεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayment.
15: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για

0: μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Άκουσα έναν οδηγό σήμερα που λέτε και μια κοπέλα στο λεωφορείο να λένε το πόσο γρήγορα έφτανσαν στον προορισμό τους για όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή ξεκινούσαν και μέσα σε μία ώρα περίπου, φανταστείτε, από Κυψέλη έφταναν στην Γλυφάδα. Και λέει τη μαγική φράση: μακάρι όλοι οι μήνες να ήταν σαν τον Αύγουστο. Είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε, ειδικά αν είστε στο δρόμο από το πρωί. Βέβαια, εγώ σας υπόσχομαι, έτσι δίνω το λόγο μου, ότι έως και τις 11 θα κάνουμε μαζί τόσο καλή παρέα που θα μοιάζει η κίνηση τίποτα, σαν κίνηση Αυγούστου. Ούτε θα το καταλαβαίνουμε. Καλώς ήλθατε, καλό βράδυ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με τραγουδάρες. Είπαμε για να τραγουδάμε και να μην καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και πρώτος είναι ο Θοδωρής Φέρης με αυτή την υπερτραγουδάρα. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήλθατε.

Τρελαίνομαι. Έλενα Παπαρίζου μαζί σου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν σου αρέσουν τα δυνατά δράματα, ο έρωτας, τα μυστικά και η ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 80, τότε σου έχω τέλεια νέα. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα το Dirty, αυτή η πολυαναμενόμενη σειρά του Αντένα. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987 και ακολουθεί τη Στέλλα, μια νεαρή δασκάλα μουσικής που αναγκάζεται να γίνει πληροφοριοδότρια της αστυνομίας και να μπει στο νυχτερινό κέντρο Dirty που ανήκει στον Αλέκο Αβραμίδη. Εκεί λοιπόν συναντά τη μητέρα της που την είχε εγκαταλείψει, αλλά και τον Άρη, έναν μυστικό αστυνομικό με τον οποίο θα ζήσει έναν απαγορευμένο έρωτα. Από εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινούν έρωτες, προδοσίες, εγκλήματα και πολλά πολλά μυστικά. Το cast είναι φανταστικό. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται Ευγενία Ξυγκόρου, Τάσος Νούσιας, Φάνης Μουρατίδης, Ευγενία Σιριοπούλου και τόσοι άλλοι. Πραγματικά θα τη λατρέψετε. Η σειρά λοιπόν κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9, στον Αντένα με διπλό επεισόδιο. Και νομίζω έτσι για να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό το mood αυτής της υπερσειράρας που ξεκινάει στον Αντένα, πρέπει να ακούσουμε αντίστοιχα και μουσική, ε? Λοιπόν, αυτή είναι και η μουσική, είναι το τραγούδι της σειράς με την υπερφωνάρα από την υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου. Βραδιάζει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε το.

0: ξανά. Μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πολύ αγαπάμε τα βιβλία, αλλά δεν προλαβαίνουμε με τις υποχρεώσεις και τα δρομολόγια να τα διαβάσουμε. Οπότε, μόνο ίσως το καλοκαίρι να διαβάσουμε όλα τα βιβλία που αγοράζαμε τόσο καιρό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται να γίνεται έτσι, γιατί τώρα με το Jukebooks, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή. Και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή από 9 ευρώ και 99 λεπτά στα 4 ευρώ και 99 λεπτά το μήνα. Και με αυτή τη συνδρομή έχεις πρόσβαση σε πάνω από 1000 βιβλία. Πραγματικά αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν μπες τώρα στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα. Πολλά θα πούμε, πολλά θα ακούσουμε. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. πάντα κάτι για σένα.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
19: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
22: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την άλλη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα είμαστε στο καμπαρέ Athens, γιατί εκεί θα ζήσουμε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτό τον απόλυτα επιτυχημένο, τον πιο επιδραστικό καλλιτέχνη δημιουργό της γενιάς του, θα είναι λοιπόν σε ένα exclusive live event. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην λείψεις από αυτή την υπέροχη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E, τότε θα σου πω ότι πρέπει να κάνεις. Για διπλή πρόσκληση θα μπεις soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 και θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και έτσι θα βρεθούμε όλοι μαζί, θα περάσουμε φανταστικά και θα ζήσουμε μια νύχτα που θα μας μείνει αξέχαστη. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την φωνάρα, την Ατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μετεωρολογική υπηρεσία. Μέσα στα ονόματα βλέπω Άργος, Σύσυφος, εντάξει αυτό λίγο με αγχώνει, Ροξάνη, Μπαρ, μάλλον το Ναυάγιο δεν εξηγείται αλλιώς, και έχει και το όνομα Ύπνος, δηλαδή μία κακοκαιρία θα έχει το όνομα Ύπνος. Πραγματικά σας το λέω, θέλω κάποια στιγμή να βρεθώ μέσα σε ένα meeting που να λένε, λοιπόν θα βγάλουμε αυτό το όνομα, έτσι να αποφασίζουμε όλοι μαζί για να δω λίγο πώς σκέφτονται. Εγώ, να σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, θα είμαι πολύ ευρηματική σε αυτό. Πάντως, 24 είναι τα ονόματα, άντε να δούμε τι μας περιμένει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.

0: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Λατρεύω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Κώστας, ο οποίος ξέρετε ότι είναι ο άνθρωπός μας, εδώ βλέπει τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης και αμέσως στέλνει για να ειδοποιήσω και τους υπόλοιπους της παρέας. Λοιπόν, μου έγραψε ατακάρα, λέει ότι στο κέντρο γίνεται ένας χαμός, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και μου λέει και τάβλοι παίζουν μερικοί. Τόσο κίνηση έχει. Πραγματικά, κουράγιο, κουράγιο σε όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Και μην ανησυχείτε, με καλή παρέα όλα περνάνε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε εμείς να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με υπερτραγουδάρα από Απών. Απών και Καντάδα λοιπόν στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9. Και αυτή την εποχή είμαστε όλοι λίγο κάπως χωρισμένοι. Σε ανθρώπους που λένε, δεν ξέρω, 32, 82 Αυγούστου και τους λείπει το καλοκαίρι. Και είναι και οι άλλοι που μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Και μην νομίζετε ότι συμβαίνει μόνο εδώ αυτό. Γιατί μπορεί ακόμη στο ημερολόγιο να λέει Σεπτέμβριο, αλλά οι γιορτές έχουν ήδη ξεκινήσει κάπου στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην πανέμορφη Εστέπα της Ανδαλουσίας. Εκεί λοιπόν το κλίμα θυμίζει από τώρα Χριστούγεννα, διάβαζα νωρίτερα σε ένα άρθρο, γιατί εκεί τα παραδοσιακά εργαστήρια έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά αφού ξεκινάνε να παράγουν πολλά γιορτινά γλυκά. Φανταστείτε ότι αυτή η πόλη παράγει περίπου 20.000 τόνους γλυκών, χριστουγεννιάτικων γλυκών. Δεν ξέρω, εγώ πάντως τώρα θα την πω την αμαρτία μου, μπορεί να λατρεύω αυτόν τον καιρό που έχουμε τώρα, που ακόμη είμαστε με τα κοντομάνικα, με τα αμάνικα, που είναι έτσι λίγο πιο φθινοπορεινός ο καιρός, αλλά και εμένα μου λείπουν τα Χριστούγεννα, αρχικά γιατί έχουν υπέροχα γλυκά. Και από την ιταλική μου πλευρά και από την ελληνική δεν υπάρχουν τα γλυκά των Χριστουγέννων. Πανετόνε, παντόρο, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, πω, ας μην τα συζητάω τώρα αυτά. Πάμε να ακούσουμε μαζί Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και κάθε Τετάρτη, ξέρετε, έχουμε το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, 8 με 10 το βράδυ. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα, τι λέω, Χριστέ μου, αυτή την εβδομάδα, κάποιος με μάτιαξε. Αυτή την εβδομάδα έχουμε θεματάρα. Θέλουμε, λοιπόν, να μας πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στον κολλητό ή στην κολλητή σου και κυρίως γιατί αυτό. Οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε, οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να αφιερώσουμε ένα τραγούδι, να πούμε μια ιστορία, το πώς γνωριστήκατε, τέτοια πράγματα. Όλα αυτά, λοιπόν, θέλω να τα στείλετε με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά, ηχητικό καλύτερα, αλλά και γραπτά, στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Γιατί αυτές τις ιστορίες που θα πείτε, αυτές τις αφιερώσεις που θα κάνετε, θα γίνουν ζωντανά την Τετάρτη στο εκτός ρυθμού 8 με 10 με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Οπότε σας θέλω έτοιμους και έτοιμες, γιατί είναι μια πολύ ωραία στιγμή για να πούμε στους κολλητούς μας και στις κολλητές μας όλα αυτά τα οποία θέλαμε τόσο καιρό και δεν μπορούσαμε. Οπότε τώρα είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Έχω, λοιπόν, να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο, ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Παιδιά, χαμός γίνεται πια. Μιλάνε με νεγάκι και καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά. Με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και εντάξει, δεν μας άρεσε η ζέστη. Ορίστε, έρχονται λέει βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα αύριο, δεν ξέρω τώρα πόσο δυνατές θα είναι εδώ στην Αττική, αλλά θα έρθουν. Πάντως, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου και λέω να το χαρούμε όσο προλαβαίνουμε. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τόσο γλυκιά τραγουδάρα από Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ταξίδι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτά τα νέα πρέπει να γίνονται γνωστά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω και εγώ με τη σειρά μου ότι ένας 15χρονος μαθητής, ο Νικόλαος Στριμπούλης, έβγαλε μία φωτογραφία στην σελήνη. Την τράβηξε στο παλαιό φάληρο, όπως διάβαζα νωρίτερα, με μία ειδική κάμερα και με τηλεσκόπιο. Επεξεργάστηκε τα χρώματα. Τα χρώματα είναι πανέμορφα στη φωτογραφία του, πραγματικά. Απλά ξέρετε, τα ανέδειξε παραπάνω. Και τι έκανε, κέρδισε διεθνές βραβείο με αυτή την εντυπωσιακή του φωτογραφία. Μάλιστα, ανακηρύχθηκε έτσι. Ήταν από τις πιο όμορφες φωτογραφίες. Βγήκε πρώτος, κέρδισε το βραβείο. Πήρε και τον τίτλο για το 2026. Πραγματικά, νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες πρέπει να γίνονται γνωστές, ώστε να αποτελούν παράδειγμα, να βλέπουμε και ευχάριστες ειδήσεις, γιατί με όλα αυτά τα οποία τριγυρνάνε εκεί έξω, μας έχουν μαυρίσει την ψυχή. Οπότε, όταν μαθαίνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να το φωνάζεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και πρόταση για ταινία, άρα γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Η μεγάλη

0: κυκλοφορία.
1: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: 40, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Καλώς βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα της Ειρήνης. Ουσιαστικά είναι μια ημέρα για την προώθηση των ιδανικών της ειρήνης και της μη βίας. Βέβαια, έβλεπα, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται, ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Μπορεί αυτές οι δύο να μην είναι τυχαία μαζί, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η ειρήνη γενικά. Βέβαια, μετά από αυτή την φιλοσοφική κουβέντα που δεν θέλω να ξεκινήσει τώρα, πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Γιατί σε λίγο σας έχω μία ταινιάρα που αξίζει να τη δείτε. Τώρα λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 949.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Πρωινό σαν αβαγή στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση. Τελικά τα ετερόνυμα έλκονται?
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Γαμήλιο ταξίδι. Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας που σας προτείνω σήμερα. Είναι του 24 και βλέπουμε δύο ανθρώπους που παντρεύονται σχεδόν πάνω στην τρέλα τους. Συγκεκριμένα, αποφασίζουν να παντρευτούν για τελείως διαφορετικούς λόγους. Ο γαμπρός θέλει να ικανοποιήσει τον πατέρα του και να μην χάσει την περιουσία και τη δουλειά του, ενώ η νύφη μόλις έχει φάει ερωτική απογοήτευση και θέλει έτσι και λίγο εκδίκηση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πάνε κατευθείαν μήνα του μέλητος. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, και αυτοί συνειδητοποιούν ότι δεν ταιριάζουν σχεδόν σε τίποτα. Εκείνος είναι πιο οργανωμένος, είναι παραδοσιακός, εκείνη πιο αυθόρμητη και ανεξάρτητη. Αρχίζουν λοιπόν τα μπερδέματα, οι αποκαλύψεις και οι καταστάσεις τύπου «γιατί παντρεύτηκε αυτόν τον άνθρωπο». Γενικά υπάρχουν έτσι αρκετά θέματα. Φανταστείτε ότι στο γαμήλιο ταξίδι πετυχαίνουν και τον πρώην. Είναι μια πάρα πολύ ωραία, είναι ανάλαφρη ρομαντική κομεντή. Έχει αρκετό πολιτισμικό χρώμα που λέμε. Είναι ουσιαστικά αυτό το κλασικό ερώτημα. Τελικά τα αντίθετα έλκονται ή όχι? Κρατάει περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά, οπότε δεν λες άντε πότε θα τελειώσει αυτή η ταινία, είναι τόσο όσο. Και μάλιστα εγώ θέλω να σας δώσω και ένα δώρο, θέλω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, τη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Ξέρουμε ότι πάρα πολλές ταινίες έχουν βασιστεί σε βιβλίο, οπότε θα πετύχετε εκεί και πάρα πολλά βιβλία που έχουν γίνει ταινίες. Θέλω λοιπόν έτσι να έχετε μία μηνιαία συνδρομή για να ακούσετε ό,τι θέλετε όλο το μήνα. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και αφού μιλήσαμε για γάμο και για έρωτα, πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω κάτι σημαντικό, γιατί πολλές φορές θέλουμε να πάμε σε ένα μουσείο, θέλουμε να πάμε σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Μπορεί να είναι μεγάλη η οικογένεια αυτή που έχουμε και να τα υπολογίζουμε λίγο, ξέρετε τι εννοώ. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι η είσοδος ελεύθερη για το κοινό στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν θέλατε εδώ και πολύ καιρό να πάτε σε ένα μουσείο ή σε έναν αρχαιολογικό χώρο, να το κάνετε με ελεύθερη είσοδο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
2: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
2: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
1: Δεν τελείωνε με
2: και
1: τίποτα.
2: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
3: Οπότε έχει μείνει εκεί.
2: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
3: Έχει μείνει εκεί.
2: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Μόνο αλήθειες.
3: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο 3 βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
2: Για ξεκάρφωμα.
3: Μέσα πίσω-πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
1: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
2: Να
1: ακόμα.
2: Πω εγώ που έχω κάτι κονισματά για καλύτερα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

Νέα κυκλοφορία. Βράδυ Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας προτείνω να μπείτε στα social media του ρυθμού 949, γιατί εκεί, εκτός από αποσπάσματα από τις εκπομπές εδώ του ρυθμού, θα βρείτε και πολλές ωραίες στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες. Αναστασία ήταν στο Κάτι Παίζει με τον Γιάννη Κατινάκη, που βρέθηκαν στο Σύνταγμα. Την Μαριάννα Παπαμακαρίου που ήταν εδώ στο στούντιο με το Εκτός Ρυθμού και το Θοδωρή Μαραντίνη. Έχει πολλές ωραίες στιγμές που έχουν ανέβει. Στέλλα Καλή επίσης με τον Γιάννη Κατινάκη που ήταν έτσι καλεσμένη. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ήταν ο απρόσμενος επισκέπτης του Γιάννη Κατινάκη. Θέλω να μπαίνετε στα social media του ρυθμού 949, να βλέπετε όλα αυτά που ανεβαίνουν. Πραγματικά είναι τόσες πολλές οι στιγμές που χωράνε σε κάποια βιντεάκια. Έτσι μπορείτε να παίρνετε μία εικόνα και φυσικά μπορείτε να βλέπετε ακόμη περισσότερα και στο ρυθμό Tube, στο YouTube του ρυθμού 949. Τώρα, μιας και το ανέφερα, πάμε να ακούσουμε. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Επιτυχίες παίζουν back to back.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.
0: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύματα.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
1: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
1: Μία είναι η σειρά.
0: Ποια?
1: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το έχω πάθει και με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
0: Δεν τελείωνε με
1: και
0: τίποτα.
1: Έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
2: Οπότε έχεις μείνει εκεί.
1: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
2: Έχεις μείνει εκεί.
1: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Μόνο αλήθειες.
2: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο 3 βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
1: Για ξεκάρφωμα.
2: Μέσα, πίσω-πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
0: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
1: Να
0: ακόμα.
1: Πω εγώ που έχω κάτι κονισματάκια καλύτερα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

για καλά τον εαυτό μου. Ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σα, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
4: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατό.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και
0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
1: Μία είναι η σειρά.
0: Ποια?
1: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
0: Δεν τελείωνε με
1: και
0: τίποτα.
1: Έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
2: Οπότε έχεις μείνει εκεί.
1: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
2: Έχεις μείνει εκεί.
1: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Αλήθειες,
1: μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
2: Τα έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
1: Για ξεκάρφωμα.
2: Μέσα, πίσω-πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
0: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
1: Να
0: ακόμα.
1: Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.